0: Εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Σπορτς, παρέα με τον φίλο μου, τον Μιχάλη τον πρόεδρο, τον μεγάλο πρόεδρο, Μιχάλη GG.
1: Όπου
0: ναι.
1: Στις 5 η ώρα έχουμε και ένα παιχνιδάκι.
0: 5 η ώρα θα φύγουμε όμως.
1: Ναι, ανάμεσα στην Ισπανία και στο Περού.
0: Αγενή Ισπανία.
1: 2.47 το goal.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ναι, φίλε. Δεν το έχουν σκοράρει καθόλου το Περού.
0: Ναι, ναι, το έχουν.
1: Άμα βάλει ότι η Ισπανία φάγει γκολ.
0: Φιλικά είναι, ρε, φίλε, που να φάει ένα γκολ, να φάει αλλαγέ, να μπει ένα γκολ.
1: Είχε φάει και με το Ιράκ.
0: Ναι.
1: 1-1.
0: Ναι.
1: Και μετά 1-1 έχει έρθει με το Ιράκ, έτσι, ναι.
0: Ναι,
1: και το
0: είχα
1: πιάσει εγώ 2.35. Και το Περού, αν πει τώρα, θα βάλει γκολ, βάσει λίγο. Αλλά...
0: Και βάλει, να μην βάλει, φίλε. Φιλικό παιχνίδι δεν μπορεί να πάει 2-0, να χαλαρώσουν οι Ισπανοί. Αφάνε και ένα γκολ, δεν έγινε τίποτα. Δεν αποκλείονται.
1: Και για να. 2.47 το γκολ για όσου θέλουν να παίξουν, άμα προλαβαίνουν, και 1.60 το over. 1.15 ο άσο.
0: Τι λέει.
1: 16 το διπλό.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά το μάτσι γίνεται στην Αμερική.
0: Ναι, εντάξει, εκεί έχουν πάει ομάδες.
1: 5 η ώρα το πρωί.
0: Τελευταία φιλικά είναι σήμερα. Ό,τι έχει έχει σήμερα. Μετά τελειώνουν τα φιλικά. Οι ομάδες πάνε σε ξενοδοχεία. Ετοιμάζονται για την πρεμιέρα του.
1: Οπότε μπορεί να γίνει και γκολ.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όσοι προλαβαίνουν να παίξουν μέσω ίντερνετ ή μέσω.
0: Ναι, εφαρμογές, διάφορες. Κομπλέ, μπορεί να παίξετε. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Παλικάρια, μόνο ΑΕ. Καλή συνέχεια, λέει ο Τάκης. Και πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα, ρε Μπιλάρε, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Κατόπι. Εδώ έχω Τζίτζι πρόεδρο να μιλήσει και για NBA. 2-0 σειρά, εγώ στα έλεγα. Ότι είναι καλύτερη ομάδα Νέα Υόρκη. Στα έλεγα, στα έλεγα.
2: Σωστά μου το έλεγε.
0: Έχει πιο πολύ πάγκο, ρε φίλε, έχει πιο πολύ πάγκο.
2: Και εγώ δεν διαφωνούσα, απλά είπα ότι έχει τον καλύτερο παίκτη των Βεμπανιάμα.
0: Εντάξει, αλλά βλέπει ότι μόνο δεν μπορεί να κάνει και δουλειά όταν έχει απέναντι μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με καλού παίκτε και πολύ καλό πάγκο.
2: Σωστά. Αρχικά πριν που πάμε σε αυτά, απολογούμε γιατί ήταν σήμερα να έρθω. Απλά έτυχε ένα πρόβλημα με δουλειά, ήμουν και χθες και σήμερα και αύριο. Μετά στην άλλη
0: εβδομάδα, μετά οπότε θέλεις να έχουμε, ναι. Και, να έχουμε και Μουντιάλ. Λογικά, να έχουμε και Τζίτζι εδώ όμως. Να έχουμε και Τζίτζι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Λογικά την άλλη Δευτέρα, άμα δουλεύω, και άμα δουλεύω τρίτη βράδυ και δουλεύω, θέλω να έρθω. Ήταν να έρθω χθες Κυριακή.
0: Δεν πειράζει,
2: αλλά, αλλά πιάσουμε μια μήνυ φωτιά εδώ στο σπίτι και μετά καθαρίζουμε όλη τη μέρα.
0: Ω, κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει.
2: Ναι, οπότε ας τα πάμε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα NBA. Κοίτα, φίλε, η αλήθεια είναι και γεια σου και Τζίτζι, έτσι.
1: Γεια σου, φίλε μου. Αν μας πεις και για το μπάσκετ, το δικό μας εδώ.
2: Θα τα πούμε. Θα δώσουμε και ένα-δύο προγνωστικά για Μουντιάλ. Θέλουμε τα πάντα. Πάμε
1: πριν
2: να
1: μπει το δικό μας.
2: Να πούμε, ρε Βασίλη, αυτό που λέγαμε, ότι βασικά αυτό που δεν περιμένουν τα δύο break.
0: Ναι,
2: και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει.
0: Τώρα έχει δύο Νέα Υόρκη, έτσι, είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην χρειαστεί κι άλλο, να ξέρεις.
2: Σωστά. Και σήμερα θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο. Θα είναι... είναι λίγο φορτισμένη η κατάσταση, γιατί δεν είναι και πολύ συμπαθή στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι.
2: Λένε όμως θα είναι σε σουίτα για να μην είναι μπροστά στο κοινό.
0: Ναι, βέβαια, να βλέπουν.
2: Φυσικά τι. Αλλά νομίζω, ρε φίλε, επειδή έχω και εδώ ένα προκτορείο που δουλεύω, μια κυρία που μένει Νέα Υόρκη, μου λέει ότι εκεί στην πόλη είναι όλοι...
0: Μια και επεισόδια πολλά προθέσα.
2: Ναι, σίγουρα, προφανώς. Με αυτό μου λέει ότι είναι πολύ φανατισμένοι. Μην τους βλέπεις έτσι όπως υπάρχουν πολλοί που είναι σαν τους Έλληνες, τους οπαδούς μας, ότι είναι πολύ φανατισμένοι. Και επειδή στην Νέα Υόρκη αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι έχουν πολλά χρόνια την επιτυχία. Σε οποιοδήποτε άθλημα, το περιμένω αυτό όπως και πώς τώρα το τίτλο του NBA.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει, κοίτα, πιστεύω σήμερα στοιχηματικά θα άγγιζε το διπλό του Σπέρ. Γιατί άμα δεν κυρίσουν σήμερα, τους επόμενους θα τελειώσει τη σειρά, 4-0.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή στο 3-0 δεν γυρίσει ποτέ η σειρά και δεν νομίζω να γυρίσει ούτε αυτή. Άμα κερδίσουν τα μάτια Σπέρ θα κυρίσουν το σημερινό, πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι. Εγώ θεωρώ ότι θα το κάνει 4-0.
2: Ναι, και εγώ.
0: Εκεί πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, το δεύτερο μάτσο το πήρε δύσκολα, το πήρε εύκολα. Πρώτο μάτσο το πήρε ψηλό εύκολα. Νέα Υόρκη. Δεύτερο μάτσο το πήρε. Εντάξει, με ένα πόντο διαφορά, δεν το λες και εύκολα, το πήρε δύσκολα. Έκανε και λάθη εκεί στο τέλος. Επίθεση, λάθος επίθεση έκαναν. Μπορούσαν να το πάρουν το μάτσο, δεν πήγε το σου του Γάλλου. Και τελικά κέρδισε Νέα Υόρκη. 1-2-0, φίλε, δεν ξέρω κατά πόσο αν γίνει 3-0 μπορεί να αλλάξει μετά η σειρά να γίνει 3-4.
2: Και με την ψυχολογία, με τον τρόπο που έγινε το 2-0.
0: Ναι, δηλαδή να πάρει μετά, ας πούμε. Δηλαδή. Ναι, το λάθος τραγικό του Γιαννιάμα. Γιατί αν κάνει το 2-0, το 3-0 η Νέα Υόρκη σήμερα, δεν θυμάμαι να γυρίσει ποτέ. Έχει ποτέ γυρίσει σειρά από 3-0.
2: Όχι, όχι, μόνο 3-1. Από 2-0 με 2 break.
0: Άλλο από 2-0. Από 3-0 λέω.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Να κάνει 4 νίκες απέναντι στη Νέα Υόρκη οι Spurs, νομίζω ότι είναι απίθανο, φίλε, απίθανο.
2: Όχι, η μόνη φορά που έχει γυρίσει έτσι από 2-0, νομίζω με break, πριν ήταν το 90, όταν παίζαν οι Rockets με τους Magic, νομίζω μόνο τότε.
0: Α, Ορλάντο, ναι.
2: Πάντως από 2-0 το γύρισαν πρόσφατα οι Bucks με τους Suns και οι Cavaliers με τους Warriors που κερδίσαν αυτά τα παιχνίδια ο LeBron.
0: Ναι, αν, το χάσαμε το παιχνίδι προχθές. Αν δεν είχε μόνο το Γμπανιάμα και είχε ακόμα να παίξει ένα σκόρερ από κοντά, δηλαδή σταθερό, όχι μια φορά το μία βάζει, μία δεν βάζει. Ένα σταθερό παίχτη δίπλα του μπορούσε να το κάνει το πρωτάθλημα η Spurs. Δεν έχει τον δεύτερο πυλώνα, ρε φίλε. Είναι μόνο του. Ενώ από εκεί άλλοι έχουν.
2: Ναι,
0: έχουν τον Μπράνσον, να παίξει, θα παίξει ο άλλο. Δηλαδή έχουν παίχτε που βάζουν πάνω από 10 πόντου, 15 ο καθένα.
2: Ναι, σωστά. Νομίζω αυτό είναι και ο θέμα, ότι οι Spurs και όλοι δεν είχαν φτιαχτεί κατευθείαν πάνω για το
0: πρωτάθλημα. Ναι, σωστό. Δηλαδή, και τους βγήκε στην πορεία.
2: Ακριβώς.
0: Δεν περιμένα να περάσουν το Κλαχώμα που ήταν το φαβορί για να πάρει φέτος και το φετινό.
2: Πίσω από θα αποκλειώσουν από τους
0: Νάγκετς. Ναι, ναι, ναι. Ή Κλαχώμα, στο τέλος ο Κλαχώμα ένα βήμα πριν θα αποκλειώσουν εκεί, τελικά πέρασαν.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά πέφτει ξύλο κανονικό, ε.
2: Ναι, ρε, πάρα πολύ.
0: Πλαγωθήκανε πάλι προχθές ο Μπράνσον με τον άλλον. Πλαγωθήκανε, πήγαν να πιάσουν τα χέρια. Γίνεται τσαμπουκάδες πολύ.
2: Έτσι είναι, φίλε, τώρα είναι τα πράγματα σκληρά, δεν είναι κανονική διάρκεια.
0: Τώρα και λέω, αν ήταν στην Ελλάδα η ηγετησία του NBA, οι ομάδες δεν τελειώναν όλες με παίχτες. Θα μένανε χωρίς παίχτες οι ομάδες.
2: Ούτε χωρίς παίχτες, τίποτα θα κάνεις στην Ελλάδα, ρε φίλε, τι να κάνεις.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Τι να συγκρίνουμε.
0: Εννοώ χωρίς παίχτες, εννοώ ότι αν ήταν ηγετές της Αμερικής εδώ, θα τελειώναν τα παιχνίδια με 0 φάουλ.
2: Ναι, αρχικά για μένα.
0: Γιατί εκεί δεν τα σφυρίζουν τα φάουλ όλα και που είναι, τα αφήνουν. Δηλαδή, ναι. Φάουλ που λες και εδώ, ρε παιδιά, με αυτό αποκλείεται να μην είναι φάουλ, το αφήνουν και λέει ότι δεν διαμαρτύρονται οι παίχτες. Παίζουν σκληρά, είναι σκληρό αθλητή. Πολύ σκληρό στο NBA, ειδικά στους τελικούς, στα playoff μάλλον.
2: Αρχικά εκεί, όπως είπες, είναι και οι παίκτες τους εκγεννητοί σκληροί. Ενώ είναι και σκληροί το σώμα τους. Εδώ οι μισοί είναι καλαμάκια.
0: Ναι, ναι. Όχι, πέφτει ξύλο όμως. Πέφτει ξύλο, φίλε, που είναι πολλά από αυτά φάουλ.
2: Ναι, σίγουρα,
0: απλά έχουν μάθει στην Αμερική, αν τα σφυρίζουν. Σου λέει, εντάξει, αν δεν είναι, σου λέει πολύ πολύ σκληρό, άστο να παίξουν. Ρε, παιδί μου, δεν έχει τίποτα άλλο να σφυράμε.
2: Ναι, αλλά ρεφλεξιστή, ας πούμε το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, πιο πολλά φάλου σφυρίζουν στις τσαμπουκάδες παρά σε αγώνα.
2: Ναι, σίγουρα, προφανώς.
0: Και τεχνικές ποινές.
2: Απλά ξέρεις, ας πούμε, μπορεί να πει και για σφαγή στο NBA.
0: Μπορεί να πει και ο Τζίτζι στην παρέα μας, και να αφήσει τις γυναίκες τα μηνύματα. Γιατί για σένα μιλάω, κύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μπει στην παρέα μας και εσύ να μιλήσει για μπάσκετ και αφήσει τις γυναίκες εκεί να κοιμηθούν.
1: Ναι.
0: Με τα μηνύματα.
2: Στο προηγούμενο μάτσο, να το συνδέσουμε και με το δικό μας ελληνικό, στο πρώτο.

0: Ότι είναι όλα φάουλ, εντάξει, μπορεί να μην είναι κάποια ή κάποια να είναι και να μην τα δώσει και στη μία ομάδα και στην άλλη, να κάνει λάθη και τέσσερα, αλλά όταν μια ομάδα παίζει με ψηλούς και η άλλη παίζει με τρίποντα, λογικό είναι αυτή που παίζει με ψηλούς να πάρει περισσότερα φάουλ. Έτσι, το τρίποντο πόσα φάουλ θα σου κάνουν, ρε φίλε. Δεν γίνονται στέγια φάουλ στο τρίποντο, δεν γίνονται στέγια φάουλ όταν πηγαίνει για τρίποντο άλλο.
1: Ακριβώς. Μα το ίδιο έλεγαν και στην Ευρώπη, στο NBA. Πρόπερες, νομίζω πριν 3 χρόνια, πότε ήταν, που παίζαν οι Lakers με τους Warriors, που γκρίνιαζαν κάποιοι, εντάξει, ψηλά άσχεται στο Ιντερνετ, ότι οι Lakers βαράνε περισσότερες βολές. Μα προφανώς, όταν ο ένας έχει τον Doncic και τον LeBron, πάει στην
0: επαφή. Που μπαίνουν μέσα, ναι. Για να σου πω, έχουμε NBA Europe.
1: Από ό,τι βλέπεις, ότι συνεχίζουν και λένε ότι θα έχουμε ό,τι και να γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ πιστεύω ότι αυτές τις δηλώσεις έκανε τώρα πιο πολύ, έτσι ώστε να ταρακουνήσουν το EuroLeague. Δηλαδή, ναι, ναι. Πούνε ότι, γιατί μπορεί να πιστεύουν στην EuroLeague ότι okay, αυτή η ομάδα κάνει συμφωνία μαζί μας δεν θα.
0: Δεν έχει φύγει καμία ομάδα ακόμα όμως, επίσημα.
1: Όχι, δεν έχει φύγει, αντιθέτως, 20 που ήταν πέρυσι ανανέωσαν. Ενώ δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και ότι η Βιλερμπάν φτιάχνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ φέτος. Γιατί ο Πάρκερ βρήκε επενδυτές από την Αμερική που ρίχνουν χρήμα. Και θα φτάσουν 35 εκατομμύρια το μπάτζετ στη Βιλερμπάν, άρα θα είναι μια σημαντική, δυνατή ομάδα.
1: Ναι, σωστά.
0: Και λένε και ότι η Μονακό κάτι γίνεται με τα χρήματα και θα φτιάξει αυτή πάλι δυνατή ομάδα.
1: Κοίταξε, τώρα ας πούμε, εγώ χωρίς να είμαι κακοπροαίρετος, πιστεύεις ότι ο Τόνι Πάρκερ δεν θα μπορούσε να δαχτεί λίγο στο NBA έτσι ώστε να μπει άλλη μια ομάδα με λεφτά?
0: Ναι, βέβαια, μπορούσε.
1: Και να φτιαχτείτε εγώ και να είναι ξέρω στην Ευρωλίγκα του χρόνου.
0: Αλλά βρήκε, λέει, όμως θα μείνει η Ευρωλίγκα, λέει ο Πάρκερ, γιατί βρήκε επενδυτές στην Αμερική που ρίχνουν χρήμα. Θα φτάσουν 35-40 εκατομμύρια μπάτζετ φέτος αυτή.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Βιλερμπάν. Και 40 εκατομμύρια δεν είναι λίγα τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Πριν μερικές μέρες.
0: Απλά δεν έχει φανέλα η Βιλερμπάν.
1: Οι φανέλες στον μπάσκετ φτιάχνετε. Όλοι.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί και η Μακχάπολ έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. Με πεθαράδες πήρε, πλήρωσε πολλά, αλλά η ομάδα δεν ήταν καλή φέτος. Μέχρι ένα σημείο. Ήταν κακή, αλλά δεν ήταν και αυτό που περιμέναμε οι περισσότεροι να πάει πιο ψηλά.
1: Ναι, αλλά άμα το.
0: Αν και τον πόλεμο, βέβαια πήγαν και στα ξένα γήπεδα, παίζανε εντάξει, οκ, είχαν πολλά αυτοί.
1: Άμα το κοιτάξει αλλιώς, δεν πήγανε για δύο νίκες στα μακριά από το Final Four, από την ομάδα που βγήκε για δεύτερη τη Ράλ. Δεν το αποκλείστηκαν από την. Να σου πω, δεν αποκλείστηκαν τη Ζελγκίνη.
0: Δεν χάσα να πω στον κύριο Μπέλο, που λέει τι λέτε, ρε Βασιλάκη, 75-27 οι βολές σε 3 μάτς. Με ό,τι και να παίζεις ψηλός σε κοντούς, εγώ μιλάμε για όργιο. Εσύ πάλι παράπονα σήμερα για διαιτησία και πάλι παράπονα χθες, δεν μπέλω. Μια φορά, άμα χάσεις να έχεις παράπονο, πέρα πάρεις τη γραμμή ο άλλος, δε φίλε. Και τότε σε παίζεται κανονικά. Εκεί δεν λες τίποτα. Η διαιτησία σήμερα ήταν καλύτερη σχέση με άλλα μάτς. Με τα άλλα δύο προηγούμενα.
1: Εγώ πιστεύω, για να του πω αντίστοιχο και του Μπέλου, που είναι και φίλος μου και τον Καλησπερίζω, ότι πιστεύω ότι τα σποράκια τα έχει πέρα Ολυμπιακός. Ναι. Σποράκι, δηλαδή 5 σφυρίγματα παραπάνω στο κάθε μάτς, να έχει πάρει 10 σφυρίγματα.
0: Φίλε, ο Παναγιώτης βρέθηκε να γυρνάει το παιχνίδι και άνω 83-84 και να χάνει 5 τρίποτα συνεχόμενα μόνος του.
1: Ναι, σωστά. Το
0: και πήρε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και του έγινε φάουλ. Και φωνάζω για το φάουλ που έγινε. Πού ήταν πάνω στο Μιλουτίνοφ. Ήταν φάουλ, να κάνουμε. Έχασε 5 τρίποτα όμως, μόνος σου.
1: Συμφωνώ.
0: Θα πήγαινε προς τα ψυχολογία. Το φάουλ που ζητάει ο Ντέιβις με τις τεχνικές ποινές δεν υπάρχει πουθενά, εντάξει.
1: Πουθενά, ρε, όχι, αυτός πέφτει πάνω του.
0: Πουθενά.
1: Τίποτα δεν ήταν. Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα ξέρεις, στο ποδόσφαιρο μπάσκετ, βόλεϊ, ο χαμένος πάντα θα κλαίγει, όποιος και να είναι. Δεν λέω ότι ο Πανικός δικαιολογημένα για μένα για μερικές φάσεις.
0: Γιατί εγώ τα παιχνίδια δεν τα έχω δει όλα. Βλέπω τα στατιστικά 75-27 βολές, μου λέει ο Σωτήρης ο Μπέλος. Σωτήρη μου όμως όταν κάποτε ήταν 19-2 βολές, δεν μου έλεγες τίποτα. Τότε ήταν καλά που βγάζανε οι άλλοι από έναντι μπλουζάκια 19-2, θα θυμάσαι.
1: Όχι αυτό, Βασίλη, στη σειρά των Cavaliers με τον Πίστον φέτος ήταν 68-24 βολές πέρα του Cavaliers. Βγήκε κανείς ο παδός των Πίστον, διάβασε κανένα site να διαμαρτύρει για τις βολές. Εγώ λέω ότι έχει ευνοηθεί ο Ολυμπιακός, αλλά η ομάδα, τα λάθη, δεν βλέπουμε τα λάθη μας. Όλοι οι ομάδες.
0: Φίλε, δεν γίνεται όμως, εγώ σου λέω και πάλι, δεν τα έχω δει τα μάτσα, αλλά δεν γίνεται εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, δεν γίνεται τώρα. Όταν χάνει μια ομάδα, θέλει ηγετής, όταν χάνει άλλη ομάδα, θέλει ηγετής. Δεν γίνεται πάντα θέλει ηγετής όταν χάνουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όταν χάνει κάθε μία από τις δύο ομάδες, θα υπάρχουν παράπονα στην διαιτησία. Ο ηττημένος θα έχει παράπονα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θυμάμαι χρόνια, όχι τώρα, χρόνια, πολλά το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Όχι φέτος. Και πιθανάς Γιαννακόπουλου και Παύλου Γιαννακόπουλου, που δεν ήταν ο Δημήτρης, που ήταν ο Κόκαλης στο Ολυμπιακό. Από τότε υπήρχαν. Έχανε Ολυμπιακός η αιτησία.

0: Ο Παναθηναϊκός διαιτησία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ξέρεις, αν αφορά και η διαιτησία, είναι και η δικαιολογία ότι δεν είσαι καλός σαν ομάδα, εντάξει. Να τα ρίξεις κάπου.
1: Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό ισχύει, ξαναλέω, και σε όλα τα αθλήματα. Και στον ποδόσφαιρο. Βλέπεις ολυμπικό
0: ρεκόρ. Όχι τόσο πολύ, ρε. Στο μπάσκετ μπορεί να είναι για ένα σφίγμα να χαλάσει τον κόσμο.
1: Καλά, ναι.
0: Στον ποδόσφαιρο πρέπει να είναι το σφίγμα πολύ ακραίο για να χαλάσει τον κόσμο. Α πούμε, να μην δώσει ένα κύριο στα γκολ. Στον ποδόσφαιρο μπάσκετ λέει μια φάση που είναι στο κέντρο του γηπέδου και χαλάσει τον κόσμο για ένα φάουλ.
1: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά εντάξει.
0: Μπέλο θέλει Ευρωλίγκα, η μαφία, τα ούφο και τα λοιπά. Και όχι εσείς, Μάκης Περιστέρεπτα. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μια κόντρα κρατάει κάποιες ημέρες. Γυναικά, εσύ απέναντι.
2: Ναι.
0: Κύριε Τζίτζι, έχεις να πεις κάτι για το μπασκετάκι.
2: Βέβαια. Για εγώ είπα και τη γνώμη μου πριν. Καλύτερα να μην πηγαίνουν οι διαιτητές να βλέπουν συνέχεια τα τσάλαμπ και αυτά.
0: Ναι.
2: Γιατί και η μία ομάδα φωνάζει και η άλλη ομάδα φωνάζει. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός φώναζε, ο Ολυμπιακός, γιατί ο Παναθηναϊκός γύρισε την μπάλα απ' έξω. Φανερά, το είδες και μόνος σου. Δεν χρειάζεται, ρε Βασίλη, η μπάλα είχε βγει έξω. Το γύρισε μέσα
0: στο. Στο λες τη φάση με
2: ναι,
0: τον.
2: Και, και μ' αρέσει που έβαλε και καλάθι μετά.
0: Με τον παίχτη Παναθηναϊκού. Πάτσε γραμμή.
2: Τι πάτσε, ναι, και η μπάλα. και δεν έβαλε καλάθι μετά ο Κοντουλής. Και ο Ολυμπιακός φωνάζει πάλι με τον Φουρνιέ που πέτυχε το. Που δεν του μέτρησε το καλάθι. Του είπε σε διαβολές.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή τώρα και μετά ο Παναθηναϊκός φώναζε. Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί και το φιλαράκι που είναι στη γραμμή. Που έβαλε το καλάθι που ήθελε 10 δευτερόλεπτα. Αν είναι δυνατό το να φωνάζει τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, χάνεις με 10 πόντους. Έβαλε και ζητούσε να πάει να δουν τσάλα να μετρήσει το καλάθι. Δηλαδή, έλα, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να μειώσει τη διαφορά.
0: Εντάξει, ναι,
2: μπαλή, τώρα, εντάξει, να μην κολλατευόμαστε, έτσι, ναι. Απλά οι παίκτες αυτό τους, το κάνουν.
0: Αυτά είναι όλα προς τον κύριο Μπέλο απαντήσεις.
2: Ναι, όχι, γενικά το λέω, γιατί τώρα 10 δευτερόλεπτα χάνεις 10 πόντους και περιμένεις να σου μετρήσει το καλάθι γιατί και να σου δώσει και μια βολή. Θα πάει 7 και τι έγινε. Δεν γίνεται κάτι. Ήθελε 10 δευτερόλεπτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι και οι διαιτητές δεν πρέπει να παίρνουν τόσα πολλά τσάλ και διαφημιστικά, γιατί και διαφημιστικά κάνουν διαλύματα και τέτοια. Και να αφήσουν λίγο τους διαιτητές να μπορούν να πέσουν οι μπασκετμπολίστες. Γιατί εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό με έναν Ολυμπιακό από τον οποίο ο ένας δεν έχει ψηλό και προσπαθεί μόνο με το Σολέ να πετύχει κάτι καλάθια εκεί πέρα και να βάλει ή δίποτε ή κάρφωμα ή αυτά και ο άλλος παίζει με τρεις ψηλούς κάτω καλάθια. Με Πίτρες, με Μιλωτίνο, με Μπένι και άλλος ο ψηλός εκεί. Ένα τερέκι και ένας μαύρος.
0: Δεν πάει συγκρίνεις τους ψηλούς Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακού.
2: Ο άλλος πήρε φορά του Ολυμπιακού, έφυγε έξω, είδε σακάλια στον πιτσερικά. Πήδηξε 2-3 καθίσματα εκεί, πινακίδες. Ο αυτός πώς τον έλεγε, το πιο ωραίο ήταν αυτό. Από όλα το γηπέδι σήμερα. Τον είδες πώς
0: έφυγε. Εγώ πιστεύω θα γίνει σειρά 2-2. Ναι. Θα πάμε στους εφ για
2: φαίνεται,
0: το μάτς.
2: Εγώ χωρίς να πω ότι. Εγώ απλά απλό τη γνώμη μου. Φαίνεται ένα κλικ. Πιο ομάδα Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Πιο ομάδα. Φαίνεται, δηλαδή, ναι, οι αθλητές του είναι πιο ομάδα. Οι δεύτεροι του μπαίνουν μέσα και πετυχαίνουν καλάθια. Ο Παπα-Νικολάου τον είπες να πει σήμερα.
0: Δεν
2: καθόλου.
0: Πήγε.
2: Ο άλλος δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ και ο άλλος στον πάγκο ήταν. Αλλά αυτοί που, ναι, αυτοί που μπαίνουν όμως βάζουν.
0: Δεν έπαιξα.
2: Αντίθετα με τον
0: Παναθηναϊκό. Δεν κάνει καλά playoff.
2: Ναι, αντίθετα με τον Παναθηναϊκό που οι δεύτεροι δεν πολύ βάζουν καλάθια. Το παρατηρήσε.
0: Πώ δεν βάζουν, στο σεβαλέ πόσο πόντου σήμερα.
2: Όχι ο Κοντουλής, οι άλλοι.
0: Δεν γίνεται βασικό.
2: Ο Μήτρογλου, αυτό ο Λεωτόπουλο, πώ λέγεται μωρέ.
0: Ο Μήτρογλου έπαιζε παλιά στην ΑΕΚ ποδόσφαιρο.
2: Όχι αυτό που πε τον
1: είναι. Ο Μήτρογλου, ο Καλετζάκη. Ο
2: Τολιόπουλο. Ρε παιδιά, ο Τολιόπουλο ήταν τρία τρίποτα κανένα δεν βρήκε.
0: Βρήκε ένα.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είδες. Γιατί δεν είχε να βάλει κάποιον άλλον. Δεν είχε
1: ναι,
2: πάγκο.
1: Ναι, ο Παρίτο ψηλός δεν παίζει καλά, δεν παίζει καθόλου.
2: Ναι, και να μην ξεχνάμε και ένα άλλο, Βασίλη. Για πες μου, αν θυμάσαι εσύ με το επί Παύλου Γιαννακόπουλου και Θανάση σχορεμένοι να είναι καλά οι άνθρωποι ψυχούλες τους.
0: Εάν...
2: Όχι, ναι, να είναι οι ψυχούλες τους να είναι καλά. Εάν ποτέ αποβλήθηκε ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Έλα, ρε Βασίλη, 45 αγώνες είχε πουληθεί τις 35 ο Αταμάν. Είμαστε δηλαδή, έχει κρατήσει και η αηδία πια.
0: Όπω, σκληρός. Δηλαδή, σκληρός.
2: Ο Μπάντοβιτς, ο σοβαρός προπονητής, δεν απροβλήθηκε ποτέ σε κανένα ντέρμπι. Φώναζε, έκανε κοκκίνης, άλλαζε χρώματα.
0: Δεν είχε ποτέ κακή διαιτησία ο Μπάντοβιτς, εντάξει.
2: Όχι, ρε φίλε, αλλά. Τον αδικούσαν κιόλα όμω.
0: Σπάνιες περιπτώσεις.
2: Γιατί σαν ντέρμπι τον αδικούσαν κιόλα. Πήγαινε και χάνε από τον Πάουκ, θυμάμαι. Είχε χάσει από τον Πάουκ την φορά. Ναι, αλλά δεν είχε απροβληθεί, αυτό λέμε. Στα τόσα χρόνια που
0: έχει.
2: Και ο Μπαρτζόκας λίγες φορές είχε απολυθεί. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
1: Ο Μπαρτζόκας όταν χάνει και τώρα προφέρει που έχασε, όχι μόνο σαν ντέρμπι και με την Άλμπα, θυμάμαι πέρυσι, με την Ντουμπάι που είχε χάσει, είναι πολύ προκλητικός. Και εσύ είναι ο Ολυμπιακός, δεν με νοιάζει αυτά. Προχθές δηλαδή πάλι αυτός έκανε μερικά καραγκιζουλίκια.
0: Ναι, μα τα έκανε μετά στα βοητήρια και που την πέσανε κάποια.
1: Όταν είχε παίξει με τον Ντουμπάι που χάνει ο Ολυμπιακός τέτοιο παράτηση και τον βρίζει ένας Πανικός που ανεβαίνει στα κάγκελ και του λέει ακούς
0: βαζέλα. Ναι, είναι αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτά δεν είναι καλά να γίνονται. Γι' αυτό ο Μακαρτιλιούς και αυτή η τοξικότητα κάποια στιγμή κουράζει.
0: Ναι, φίλε, όταν την έχουν, ναι, και ευτυχώς είναι παίκτες σε καλή, έχουν παίκτες σε καλό επίπεδο. Αλλιώς θα είχαμε πολύ φασαρία. Αυτά οι παπλάι παίκτες κατάνε το επίπεδο του μπάσκετ ψηλά, οι παίκτες, ειδικά οι μεταξύ τους.
2: Τώρα ένας κύριος μας έχει στείλει ένα βίντεο, το βλέπεις Βασίλη, άμα το πατήσεις το κουμπάκι.
0: Πάρα το κουμπάκι.
2: Κοίτα εκεί πέρα τώρα. Κοίτα πόσο έξω ήταν η μπάλα που έσκασε στη γραμμή επάνω, κοίτα. Ορίστε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έλα, ρε, παιδιά. Και τη γύρισε, κοίτα, και τσάκο άλλο σε μέλε καλάθι.
0: Ναι, οκ.
2: Να, οπ.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός.
2: Καταλαβαίνετε.
0: Δεν είναι να φωνάζει. Τι ζητάει ο έχασε τώρα ένα παιχνίδι με τη Βαλένθια γιατί πάρει τη γραμμή όλο έξω. Τρία μέτρα.
2: Ναι, με τη Βαλένθια, όχι με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, λέμε,
2: για θέλουμε... ελληνική διατησία μιλάμε. Όχι για ξένη.
0: Που θα βολεύουμε, ο Γιάννη αλλά... κάνει λάθη, Έλληνα ξένο.
2: Ναι, αλλά και ο άλλο έκοψε.
0: Τι έκοψε.
2: Το καλάθι ο
0: μετά έγινε.
2: Τότε στο Παρίσι είχε άλλη σχηματά που και μέσα.
0: Ο Βλάκοβιτ. Αφού ζήτησε μετά, συγγνώμη.
2: Τι να το κάνει, στο κύπελο πήγε.
0: Ποιο?
2: Το κύπελο που πήγε.
0: Πριν τη φάση όμως είχαν γίνει άλλα πράγματα.
2: Το κύπελο που πήγε όμως.
0: Μανέκο. Αλλά πριν αυτό είχαν γίνει άλλα πράγματα. Και έτσι
2: το λέμε.
0: Πού είσαι Ολυμπιακός και βγάζει το Ολυμπιακό στο κύπελο.
2: Όχι, δεν είμαι Ολυμπιακός. Εγώ μιλάω αντικειμενικά.
0: Πριν το Βράνκοβιτς που λες, είχαν γίνει φάουλ στο Γιαννάκη 5-6. Και μετά σφύριξε. Είχε σταματήσει το χρονόμετρο. Το χρόνο έτρεχε.
2: Και πριν πάρει.
0: Πολλά.
2: Ναι, ωραία.
0: Και πριν πάρει την μπάλα ο Βράκοβιτς.
2: Εντάξει, και πριν πάρει και την μπάλα ο Καμπούρης, τότε έσπρωξε το Σαμψέκο που του πήρε το ριμπάκι και έβησε τις δύο βολές.
0: Δεν τον έσπρωξε. Απλά είσαι
2: Ολυμπιακός. Άμα το πάμε έτσι τώρα, λέει. Εντάξει, δεν πρέπει να κοιτάμε τα παλιά. Εμείς λέμε για το τωρινό μπάσκετ. Το τωρινό μπάσκετ, λοιπόν.
0: Για ο Γιάννης ο Γαύρος έβγαλε το Γαύρο.
2: Δεν είπα ο Γαύρος.
0: Αυτά είπε στο Γαύρο.
2: Αντικειμενικά, ναι. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε να στεκόμαστε ούτε στα παλιά. Εγώ λέω ότι ο μοναδικός παγκοσμίως προπονητής αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού δεν κάνει. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να αποβάλλεις σε
0: κανέναν. Α, ναι, αυτό είναι.
2: Έλα, ρε φίλε.
0: Για πάμε, άστο να το μιλήσω τώρα.
2: Ήταν κουραστικό. Και όχι, και θες να σου πω και ένα άλλο.
0: Να μιλήσει λίγο ο άνθρωπος.
2: Ναι, και όταν έφευγαν, παρατήρησες κάτι. Τα βρυσίδια και αυτά που ρίχναν και αυτά στο ΆΚΑ, άμα παρατήρησες, κόμμασε και ανήβει και έφευγε, φιλαράκι, από τις εξέδρες. Για δες καλά τα βίντεο, φεύγανε. Οι άνθρωποι, οι λογικοί δηλαδή, δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Ένας λογικός άνθρωπος που πάει στο μπάσκετ πάει να δει μπάσκετ, όχι να βρει και τέτοια.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Νίκος από Γάλλο, τι έκανε Τζίτζι, ψήφο δεν θα πάρει από μένα.
2: Εντάξει.
0: Εγώ στάπα. Τζίτζι μου, εσύ μην ξανοίγεσαι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Τώρα πήγε στο Βράκοβιτς, να, η Παναγία σου πάρει μαύρο. Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο. Η Παναθηναϊκή. Πάνε οι εκλογές.
2: Για φαντάσου ότι είχε πάρει ο Ολυμπιακός έτσι στο Ευρωπαϊκό.
0: Λοιπόν, και βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, συγγνώμη πάνω μου, Παναγιώτης, ναι, ναι. Γκάλο, Πεγάλο, 33% πήγε ήδη από ναι. 97.
2: Εντάξει, εγώ σου λέω το σωστό.
0: Για το Γκάλο έχει πολλούς Ολυμπιακούς Παναγιώτης εκεί. Την πάτησες τώρα. Κύριε Μπέλο, θα βγεις αληθινός μου φαίνεται. Μην ξανοίγες, λέω Τζίτζι μου, τι ήθελε το Βράκοβιτς να πεις.
2: Εγώ δεν είπα κάτι.
0: Το πες, εσύ το πες. Πάμε πάνω μου λέγε.
1: Ξέρω για τους ελληνικούς τελικούς αυτό που λέμε ότι για μένα, εδώ πω και σαν τελικό, τελευταίο σχόλιο για τους τελικούς, αυτά που γίνονται είναι καραγκιουζιλίκια. Ενώ είσαι ένα σοβαρό πρωτάθλημα με μια σουμπνέπο, δηλαδή βλέπεις να βγαίνει ένας πρόεδρος της ομάδας να βρίζει. Μετά οι προπονητές να απαντάνε το ένα το άλλο δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ή και στο δεύτερο παιχνίδι, ο παδί Παναθηναϊκού που έλεγα σε ένα τοσοντικό ήμουν ακόμα και αυτό, δεν ήταν μια καλή εικόνα. Και πιστεύω ότι έχει ψιλοκουράσει ο υγιής πλευρός και εσύ, τον έχουν κουράσει όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια που κάνουν και οι δύο ομάδες. Βλέπεις προχθές, βγάζει ένα εκείνος Ολυμπιακός. Βγάζει ένα εκείνος Πανικός για την διαιτησία. Απαντάει ο Ολυμπιακός με την, βγάζοντας βίντεο τη φάση του Φουρνιού ότι υπάρχει φάουλ. Μετά βγαίνουν οι άλλοι λένε την AI φάση. Ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, ήμαρτον, κάπου και οι δύο κουράσατε.
0: Φτάνει. Εγώ είπα στην αρχή της εκπομπής που ήμουν εδώ πέρα με τον Δημήτρη Στρατάκη στην αρχή. Είπα ότι το μόνο που είναι το, για μένα το μόνο που με ενοχλεί είναι όταν θεωρώ ότι οι μητέρες όλων είναι ιερές, δεν είναι πιο ιερή η μητέρα του Μπαρτζόκα ή πιο ιερή η μητέρα του Σλούκα. Ίδιες μητέρες είναι.
1: Σωστό, ακριβώς.
0: Γιατί, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο παδί των ομάδων να μην λένε τίποτα όταν ακούνε συνθήματα ο Σλούκας, να μην λένε τίποτα οι φίλοι του Ολυμπιακού και να είναι όλα καλά, αλλά όταν ακούει ο μηνύματα και μπρινελί και ο Μπαρτζόκας κακός, να διαμαρτύρονται. Δεν είναι έτσι. Οι μάνες είναι όλες ίδιες. Και οι γυναίκες του Μπαρτζόκα και η γυναίκα του Σλούκα είναι η ίδια. Και τα παιδιά του Μπαρτζόκα και τα παιδιά του Σλούκα. Γιατί Δεν μπορεί να λες ότι με βρίζουν εμένα στο. Βρίζουν τη μάνα του Μπαρτζόκα στο ένα γήπεδο, αφού βρίζουν και τον Σλούκα στο άλλο γήπεδο. Τι διαφορά έχει η μάνα μία με την άλλη.
1: Σωστό. Και μερικές μάνες είναι και νεκρές.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Μάνα είναι. Και ζωντανή θα είναι, μάνες είναι. Τι πάει να πει. Δηλαδή υπάρχει διαφορά άμα είναι νεκρή ή ζωντανή. Άμα ρίξει μην ελίκια.
1: Σωστό. Ή τα παιδιά να βρίζουν
0: τα οδηγία. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό, ας πούμε, ο Μπαρτζόκα έκανε κάποιες δηλώσεις χθες που είναι πολύ άστοχες. Βλέπετε τι γίνεται στο γήπεδο, λέει, όταν έρχομαι βρίζουν τη μάνα μου, τα παιδιά μου. Ρε Μπαρτζόκα, εκεί ήσουν σήμερα, άκουγες να βρίζουν το Σλούκα ένα γήπεδο. Μην το λες το ρημάδι τη δήλωση αυτή, αφού εκεί ήσουν, τα άκουγες εσύ.
1: Ανέφερε, πες το, ανέφερε και το Σλούκα.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ή ανέφερε και την κόρη του Γιανακόπουλου, αυτό. Οτιδήποτε. Μια φέρει μου την πλευρά.
0: Δηλαδή δεν φταίει, ρίξτε τα πινελίκια σας, γήπεδα, δεν είναι εκκλησία, αλλά μην πάμε τώρα σε μάνες, πατεράδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες, παιδιά, τι δουλειά έχουν αυτοί.
1: Ακριβώς. Γιατί ας πούμε σε δηλώσεις αυτό που πήγε τον οπαδό της Φιωρεντίνα, αυτό ήταν καλό, ήταν μέσα στην καζούρα, οκ. Okay.
0: Αλλά όταν ναι, ρε παιδί, μα όλα κάνεις καζούρα. Να πεις ένα πινελίκι, οκ. Αλλά τώρα να φτάνεις να βρίζεις τώρα μανάδες και μετά να λες ότι γιατί έβρισες τη μάνα μου και ο άλλος σου βρίζει να κάνει το ίδιο και να μην λες τίποτα. Σου λέει εντάξει, δεν είναι οι μάνες διαφορετικές. Όλες οι μάνες είναι ίδιες. Η πιο ιερά είναι ιερό η μάνα του Σλούκα, η ιερό είναι η μάνα του Γιαννάκη, του Ιωαννίδη, του Κώστα, του Μίτσου, του Βασίλη, εσένα, του Σωτήρη, του Μπαρτζόκα. Όλες οι μάνες για τον καθένα είναι ίδιες.
1: Σωστά, ακριβώς συμφωνώ.
0: Και έχουν φτάσει σε σημείο ο κόσμος, όχι όλος, ευτυχώς, ο Κάφρος, να θεωρεί σωστά όταν ακούει για τη μάνα του Μπαρτζόκα, να μην λέει τίποτα. Και να φωνάζει να επιδοκιμάζει όταν μιλάνε για τη μάνα του Σλούκα. Εκεί φτάσαμε.
1: Ακριβώς, συμφωνώ απολύτως.
0: Και όχι μόνο ο παδί, και δημοσιογράφοι.
1: Αυτή είναι η χειρότερη, φίλε.
0: Να λένε για τη μάνα του Σλούκα ότι κακός και το ένα και το άλλο, και όταν ακούνε για τη μάνα του Μπαρτζόκα, μην λένε τίποτα.
1: Ακριβώς. Είναι
0: μπάστα να πάνε. Τέλος πάντων, να είσαι καλά φιλαράκο
1: μου. Το ψυχό, να πούμε και τα δύο σημεία για Μουντιάλ. Ένα.
0: Γρήγορα.
1: Το βρήκα στο 2 απόδοση. Είναι η Αϊτή να βάλει κάτω από 2 γκολ στο όμιλο. Που είναι με Σκωτία, Μαρόκο και Βραζιλία. Και άλλο ένα σημείο, δεν ξέρω από ποιο θέλει πάρετε. Διαλέξτε μια ομάδα στο Μουντιάλ που έχει υψηλή απόδοση. Πορτογαλία, Γερμανία που να έχει κάνει κοσάρι. Παίξτε 5 ευρώ. Και μόλις φτάσει προημιτελικά ή ημιτελικά που να έχει εύκολο ματσάρισμα, κάντε cash out.
0: Ωραία. Να σε καλά πάνω μου. Γεια χαρά.
1: Γεια
0: σας. Εδώ παιδιά είπαμε, ζήτησαν Τετάρτη εδώ για να πει τα προγνωστικά του για τα νικητές ομίλων.
2: Κάτω Μιλάρα,
0: εντάξει, λίγο ξέφυγε ο Τζίτζη σήμερα, δεν πειράζει, τον αγαπάμε. Ψηφίζουμε δακοτό Τζίτζη, Παναθηναϊκός Παύλος από Πειραιά. Εντάξει, ξέφυγε στην Κακλή. Σήμερα, παιδιά και Ολυμπιακό είναι ψιλογάβρο. Όχι ψιλογάβρο, γάβρο είναι ο Τζίτζη. Κάποιε φορέ σε φέρνει, του βγαίνει το παδικό.
2: Εντάξει, δικαιωμανικό σύμπαντο.
0: Εντάξει, όχι όλε τι φορέ. Μπορεί να γίνει στην απολύ.
2: Εντάξει. Τώρα.
0: Με το βράκο, με τις...
2: Εγώ λέω πάντω. Έχω μια πρόταση. Πρόταση να κάνω, στο φίλο μου το Γιαννακόπουλο. Γιατί το συμπαθώ κιόλα, το ξέρει.
0: Παίρνει φάρμακα, παίρνει την τεπώνα από εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, να μην κατεβάσει τον Αταλμά στον πάγκο, να βάλει τον βοηθό. Να δούμε από περίεργεια. Να φάει τεχνική ποινή. Εγώ τα βλέπω μια χαρά τον άνθρωπο όταν μπαίνει στη θέση του.
0: Σερέλ.
2: Τι ωραίο, τρέχει πάνω κάτω, δίνει οδηγίε ο άνθρωπο. Ωραίο τύπο. Και κουσουμαρημένο και ωραίο. Και ούτε διαματήρεται πολύ. Εγώ σου λέω θα νικήσει πιο εύκολα ο Παναθηναϊκό.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, καλημέρα. Μην ακούτε τον Μπέλο, είναι προπαγάνδα. Το Γκάλο παραμένει 97,9. Παιδιά, εγώ τα λέω τώρα. Φτάνει του Μπέλου τα κόλπα που λέει 37. Σωτήρη, προπαγάνδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: 2% έχουν οι άλλοι. Πού να πάνε, κύριε Πρόεδρε. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Μπιλάρα. Παναγιώτης από Χολαργό. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Ο Γιώργος από τον Μπουρνάζη. Καλημέρα Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Κύριε Μπέλο, μας έλεγες θα πάει τελικό Παναθηναϊκό στο Ευρωλίκα. Δεν πήγε. Μας έλεγες 3-1 η σειρά. Δεν θα γίνει. Τι άλλο θα μας πεις, λέει. Έλεγε θα πάει τελικό Παναθηναϊκό στο Ευρωλίκα. Το έλεγε. Την αλήθεια.
1: Εγώ πάντως δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί στις αγώνες μπάσκετ παίζει το εθνικό σύμπλαση.
0: Έχουν, έτσι έχει καθιερωθεί τώρα. Καλά κάνουν και παίζουν.
1: Ναι, αλλά είπε ότι είναι ξένοι.
0: Και τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Στην Ελλάδα παίζουν. Από εδώ
1: πηγαίνουν. Κανονικά δεν έπαιρναν μόνο.
0: Ελληνικά λεφτά παίρνουν.
1: Ναι, δεν παίρνουν μόνο στην εθνική.
0: Όχι, εθνική είναι άλλο πράγμα. Εθνική είναι δύο ύμνοι και των δύο ομάδων. Και τη χώρα. Μία και τη άλλη. Εδώ είναι μία χώρα, η Ελλάδα. Ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι κακό.
1: Αυτό δεν γίνεται παλιά.
0: Τώρα καινούργια είναι.
1: Εμείς μόνο το ακούγαμε τον ύπνο όταν έπεσε η εθνική ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, όλα ό,τι υπήρχε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλη Βουνό, το δίκιο του Τζίτζι. Εγώ το μόνο που θα προσθέσω είναι ότι ο Βεζέκοφ έχει φέτος μια ευνοϊκή μεταχείριση από την διαιτησία. Mm. Ο Γιώργος, καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιώργο.
1: Βουνό το Τζίτζι.
0: Να πω μια καλημέρα, βέβαια. Βουνό το δίκιο του Τζίτζι. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Ντονατσμάνια. Γεια σου, Πανούλη μου. Καλημέρα. Μπιλάρα, καλημέρα, λέει η φίλη μας η Σοφία. Περιμένω τον Τζίτζι Σάββατο στο μπιστρό.
1: Ωραία.
0: Να χωράσουμε μαζί, αγκαλίτσα.
1: Και μετά θα πάμε για μπάνιο.
0: Το πρωί ή θα πάτε για μπάνιο.
1: Όχι, το πρωί. Γιατί ζουλωστάω μπάνιο στο Βραχάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα που μπορώ, γιατί μετά θα έχεις τα μουντιαλικά.
0: Τα μουντιαλικά είναι νύχτα. Το πρωί. Εντάξει,
1: θα, μετά θα έχουμε να μεταδώσει. Έχουμε πολλά πράγματα. Και τις κάρτες πρέπει να περιγράφουμε. Ποιος παίκτης παίζει την άλλη αγωνιστική.
0: Ο Μπέλος λέει: θα πω στον Γιώργο που έστειλε μήνυμα ότι την Τετάρτη στο τέταρτο μάτς στο Βάκα δεν θα σφυρίξει η Βασούλα, λέει. Βασούλα, κυρία Τσαρούχα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είπα τι βλέπω. Ο Παναγιώτης με ρωτάει: βλέπω 2-2 τη σειρά. Έτσι θα πάει, έτσι νομίζω ότι θα κερδίσει ο Πανέκος στο Τετάρτη και θα πάνε μετά στο Σεφ. Και εκεί το φαβορί θα είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά θα είναι ένα μάτς και αυτό ειδικό συνθηκών. Ένα μάτς, ένα πρωτάθλημα.

0: Ο Γιάννης από Παγκράτη λέει την καλημέρα μας και λέει αν η ΑΕΤ πετύχει γκολ.
1: Α, δεν το ξέρω. ΑΕΤ.
0: Σε ποιον όμιλο όμως βρίσκεται.
1: Μαύρο αυτό.
0: Η Βραζιλία είναι.
1: Βραζιλία, ΑΕΤ,
0: Σκωτία.
1: Μπορεί να πετύχει ένα γκολ. Μπορεί να πετύχει.
0: Μια ώρα στη Σκωτία ένα γκολ.
1: Μπορεί να πετύχει ένα γκολ.
0: Αλλά εγώ βλέπω τη Βραζιλία πρώτη. Εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχει καλούς, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και είναι και. Εγώ νομίζω ότι θα πάει μια για τον τελικό φέτος η Βραζιλία. Δε. Αλλά η άλλη θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Και εσύ αυτό και εγώ αυτό πιστεύω. Μία ευρωπαϊκή θα είναι και μία από την Λατινική Αμερική.
0: Γιατί το προηγούμενο παγκόσμιο είδες τι έγινε. Ήταν η Αργεντινή.
1: Πήρε η Αργεντινή.
0: Ναι. Εντάξει, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και η Αργεντινή.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα. Ο Κώστας από το Γέρακα και στον Νίκο το φίλο μας που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα, από Λούτσα μεριά.
0: Η Λούτσα είναι ωραία. Και αυτή που έχει καλή ομάδα, Βασίλη, είδα προχθές στο φιλικό, ήταν με τη Γαλλία η Αχτή Ελεφαντιστού. Πέτυχε δύο γκολ. Πολύ γρήγορη μπροστά.
1: Είναι θεριά αυτή.
0: Είναι θεριά αυτή και δυσκολεύει. Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο θα βρίσκεται. Θα τα πούμε όλα την Τετάρτη. Αλλά θα αγαναχτίσουν οι αντίπαλοι να την κερδίσουν.
1: Φιλαράκο μου, αυτό που μου λες δεν ξέρω ποια πλατφόρμα είναι, φίλε Μιχάλη μου. Δεν το ξέρω, φιλαράκο. Να ρωτήσω, να το μάθω, να σου πω. Πολύ ευχαρίστω. Καλημέρα κιόλα. Θα κάνω δώρο στο φίλο μου τον Τζίτζι. Μια ομάδα του τελικού είναι η Ολλανδία, λέει ο κύριο Μπέλο. Δεν υπάρχει πουθενά Ολλανδία, ξέχασα το. Άστο. Αν δεν έχει πετύχει γάιδαρο στον ανήφορο ο κύριος Μπέλος, δεν πετυχαίνει ούτε μαρμαρωμένο αετό.
0: Αλλά να πούμε όμως ότι και το Σταυρό το δίκαιο η Ολλανδία ήταν αίτητη, δεν ξέρω αν έχασε.
1: Α, ήταν και Άρσεναλ.
0: Τρία ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι, ήταν και Άρσεναλ. Ναι,
0: μισό λεπτό. Τρία ολόκληρα χρόνια δεν είχε χάσει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και σε φιλικά και τέτοια και νομίζω προχτές έχασε. 1-2.
1: Ναι, νομίζω. Αφιλικό ήταν αυτό.
0: Ναι, αλλά έχασε όμως.
1: Ναι, και η Άρσεναλ ήταν αίτητη και έχασε το γήπεδο στα πέναλτι. Αίτητη ήταν και η Άρσεναλ.
0: Αλλά τι νομίζω, ρε Βασιλική, στην Αμερική τώρα και τα άλλες ηθίκες. Λίγο δύσκολο. Εγώ βλέπω από εκεί η Λατινική μια ομάδα και μετά είναι και αυτοί οι Ιάπωνες που τρέχουν πολύ.
1: Ναι, οι Ιάπωνες δεν μπορούν να πάνε τελικό.
0: Όχι τελικό. Να τη διοικήσουν και αυτοί εκεί στη έκτη θέση.
1: Να περάσουν ένα γύρο οι Ιάπωνες.
0: Ένα γύρο είναι το Κορεάτης που τρέχουν και αυτοί.
1: Και εντάξει τώρα.
0: Σφαίρα πάνω αυτοί. Αλλά δεν ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, που θα παίζουν. Αν παίζουν στο Μεξικό και χιλιακάδα. Έτσι καλό καιρό και παίζουν στην Αμερική και βρέχει. Θα δούμε.
1: Γιατί η Αμερική μπορεί και να βρέχει σε κάποιες περιοχές.
0: Ναι, στην Αμερική βέβαια. Αφού έχουν διακοπεί και αγώνες.
1: Κόπα Αμέρικα, θυμάστε τι γίνει. Που διακόπτουσαν αγώνες και παίζανε μετά από μια ώρα πάλι.
0: Αλλά δεν την έχω μέσα την. Αυτές οι ομάδες τώρα όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς, ξέρεις που έχουν τόσο καλό ποδόσφαιρο, λίγο δύσκολο,
1: Εντάξει, δεν είναι κακές ομάδες. Okay, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο λες ότι θα πάει ψηλά.
0: Δηλαδή, το άμα παίξει η Αμερική με την Κροατία, πάει να την κερδίσει.
1: Την Κροατία μπορεί να την κερδίσει.
0: Μπορεί όμως, γιατί προχθές έβαλε δύο γκολ ο Μασκοφόρος.
1: Τη Γαλλία είναι πιο δύσκολο να την κερδίσει όμως. Και την Ισπανία. Την Σλοβενία μπορεί να την κερδίσει η Αμερική.
0: Αν δεν πάει να κερδίσει με την Τουρκία.
1: Εκεί πιο δύσκολο.
0: Καλή είναι και ναι. Αλλά ό,τι μπορεί να κερδίσει, εγώ πιστεύω ούτε την Βραζιλία.
1: Αυτό λέμε.
0: Ακόμα ούτε και την Γερμανία. Προχθές νομίζω ότι την κέρδισε η Γερμανία. 1-2.
1: 1-2, ναι.
0: Ναι, εντάξει, γιατί η Γερμανία τώρα είναι στην ανανέωση. Λίγο δύσκολο να κάνουν κάτι, αλλά δεν ξέρει καν φορά. Δεν είναι η Γερμανία είναι αυτή. Είναι πως θα βρεθούν οι κυκλιώσεις.
1: Ναι.
0: Τα ζευγάρια, καταλαβαίνεις. Τα ζευγάρια.
1: Μετά, να δούμε και τα μετά, βέβαια. Σωστό.
0: Γιατί ας πούμε τώρα όλοι λένε ότι μπορεί η Πορτογαλία να σηκώσει κούπι. Ναι, εντάξει, γερασμένοι μωρέ όλοι κοίτα.
1: Εντάξει, όμως έχει καλό, έχει η ομάδα.
0: Ναι,
1: παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει φοβερές χρονιές στις ομάδες τους στην Ευρώπη που παίζουν στις διάφορες ομάδες. Είναι. Δεν είναι απίθανο να πάει ψηλά η Πορτογαλία.
0: Ναι, αλλά όχι να πάρει την κούπα, δεν το βλέπω.
1: Α δούμε.
0: Εγώ πιστεύω η τετράδα Βασιλεία στην είπε Βασιλάκη, Βραζιλία, Γαλλία, Ισπανία και θα παιχτεί η θέση ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Ολλανδία. Αυτές τις τετράδα, δεν βλέπω άλλες.
1: Θα τα πεις η Τετάρτη αυτά. Μην κάνεις τώρα και μην κάνεις Τετάρτη και δεν έρθεις. Στο λέω.
0: Που μπορεί να λένε όλοι ότι η Βραζιλία έχει λίγο έτσι παράξενους παίκτες, δεν παίζουν άμυνα. Αυτό είναι αλήθεια, δεν παίζουν και άμυνα. Αλλά αν σου βάλει 4 γκολ και φάει 2 και τι έγινε. Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ήταν άμα σου βάλει 4 γκολ η Βραζιλία στον αγώνα, μπορεί να βάλει 5. Λίγο βρίσκεται.
1: Έτσι λες το χαϊδάρι. Όσα πάμε και όσα φάμε.
0: Λίγο μπροστά, γιατί άμα κάθονται και πολύ πίσω οι ομάδες και.
1: Τζίτζι, περιμένουν ο Παναγιώτης στο Βραχάτι να πας για μπάνιο. Σου έρχεται σε απρόστες, σου είχε με τα πάντα. Λοιπόν, το μπουκαλάκι μας κανονικά ισχύει για την Παρασκευή ή για το Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους. Μιλάμε για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, πανέμορφος χώρος από το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας όλες τις ημέρες, καθημερινά. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα ή Σάββατο, ή Παρασκευή ή Σάββατο, επιλέγετε όποια μέρα θέλετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, ένα μηνυματάκι στο Viper με όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που είναι, έστειλε μήνυμα από Εγάλο, μένει απέναντι για το πρακτορείο που παίζει ο Τζίτζης και είναι δαγκωτό εγώ και η οικογένειά μου στο Τζίτζι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και κύριε Δήμαρχε, άμα μας ακούς, καμία σκουπίτσα εκεί στην πλατεία.
1: Άμα, ναι, καταγγελίες.
0: Καμία σκουπίτσα εκεί στην πλατεία, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη κιόλας και φίλου μου και σε συμπαθώ. Καμία σκούπα εκεί στην πλατεία Δαβάκη, κανένα να σκουπίσει. Έχει φτάσει το φύλλο πιο πάνω, κοντεύει να ανέβει το χορτάρι το φύλλο.
1: Μα, παιδιά, καταγγελία, Τζίτζης.
0: Προχτές σκούπισα. Συγγνώμη, εγώ προχτές σκούπισα, ρε φίλε, κοιτά όλο το τετράγωνο. Το μαγαζί, γύρω-γύρω από το μαγαζί και την πλατεία. Δυνατόν, εντάξει. Ναι. Αφού περνάγανε και μου λέγανε είστε Δήμο, δουλεύεις.
1: Αν βγεις δήμαρχος, θα γίνει.
0: Καταρχήν θα πάρω.
1: Ναι.
0: Να
1: σκούπες. Σκούπες. Πολλές.
0: Πάνω από 1000 σκούπες.
1: Να δω σε κάθε.
0: Θα γίνει
1: σε
0: σκούπα άτομο, χαμού.
1: Θα
0: μοιράσω σε όλα τα μαγαζιά σκούπα.
1: Μπράβο.
0: Σε όλα τα μαγαζιά μπροστά. Στην Ελλάδα.
1: Πώς λέμε, θα κάνει σκούπα.
0: Τσάμπα σκούπα. Τσάμπα φαράσι, τσάμπα σουγκαρίστρα.
1: Όχι, πώς το λέμε, σουγκαρίστρα βάλουν αυτά.
0: Όχι, σκουπίσει είναι μετά οι άνθρωποι. Εκεί μέσα στο μαγαζί του.
1: Α, στο μαγαζί μέσα στην πλατεία.
0: Όχι, μετά οι σκουπίσει.
1: Δηλαδή, βάζει λάστιχο.
0: Ναι, δηλαδή, λάστιχο. Μετά, επίσης, θα πάρω πάνω από 200 άτομα για καροτσάκια και σκούπες και πλατείες. Πάνω από 200 άτομα.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτούς, για αυτή την περίπτωση. Ναι. Θα πάρω άλλα 200 άτομα, όσοι με ακούνε τώρα, ναι, και οι γαλλιώτες, για λουλούδια και τέτοια.
1: Θα βγούμε οικονομικώς.
0: Θα βγούμε, ναι. Και θα πάρω και άλλα 200 άτομα στην καθαριότητα. Άρα, φίλε, πώς άλλοι όμως οι υπόλοιποι. Δεν
1: 600 άτομα αμέσως. Γιατί η καθαριότητα 600 άτομα είναι πολλά. Δεν βγούμε τα μεροκάματα.
0: Θα βγούμε τα μεροκάματα.
1: Πώς θα δίνουν 600 άτομα.
0: Κάθε Τετάρτη θα έχουμε το δωρεά μας φαγητό.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τα αναψυκτικά μας. Θα φτιάξουμε το που είπαμε το πεδότοπο, τη πισίνα. Θα έχουμε για τα γεροντάκια σε όλα τα καπί τσάμπα. Και όχι να πλέον 1 ευρώ και 1,5 πλέον τώρα. Ντροπή δηλαδή. Οι άνθρωποι δούλεψαν 40 και 50 χρόνια για να πάρουν ένα καφέ. Όχι να τον πλέον και στα 70 τον καφέ. Ας τον πληρώσουμε εμείς που είμαστε πιο νέοι σε ηλικία.
1: Ο Μπέλος λέει: έχουμε φίλο, λέει, που λέει σκούπες, φουγαρίστρα και φαράσια. Να βγάλει κανένα μίζα, λέει, αν παραγγείλεις από αυτόν.
0: Αν παραγγείλω από αυτόν, ναι.
1: Μίζες δεν παίρνουμε μίζες.
0: Εμείς δεν παίρνουμε μίζες, αλλά να παραγγείλουμε το φίλο του. Αλλά δεν παίρνουμε μίζες εμείς.
1: Καθαρά με τιμολόγια.
0: Ναι. Κάθε Κυριακή όσοι μπορείτε εκκλησία.
1: Μας με τη σκούπα σας, πείστε μετά.
0: Εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι απαραίτητη με τα κεράκια μας και αυτά. Και μετά κάθε 15 μέρες 9. Και 9 κουρουνοπούλες και 9 αρνιά στην πλατεία Σταυρωμένου. Θα γυρίσουνε. Η δοκιμή και όποιος, όσοι προλάβουν πήρανε.
1: Και αυτοί που είναι να προλάβουν να φάνε, φίλε.
0: Φάνε 9 το πρωί με 12.
1: Α, θα είναι συγκεκριμένη ώρα.
0: Ναι, συγκεκριμένη ώρα, ναι, δεν μπορούμε να έχουμε όλη την ημέρα γιατί μετά πρέπει να μαζέψουμε.
1: Άμα έρθει εγώ, ας πούμε, έχω και. Έχω, ας πούμε, εγώ,
0: θα σου έχω κρατήσει ένα.
1: Όχι, εγώ λέω, εγώ, ας πούμε, ναι. Ο Γιώργος, έρθει ένας Γιώργος που έχει δύο παιδάκια που δεν έχουν να φάνε και να το περιστέρι να του δώσει.
0: Ναι. Όχι, είναι για όλους.
1: Α, για όλο τον κόσμο, το λαό.
0: Για όλο τον λαό, ναι.
1: Και από την Κλειφάδα μπορεί να έρθουν.
0: Με την Κλειφάδα μπορεί να έρθουν, αλλά θέλουν να έρθουν και από το Κρυονέρι. Τι να σου πω. Ναι. Αλλά εγώ θα ψήνω 18 με 20 αρνιά μαζί με κουρουνοπούλες, από τον οποίο από κάτω οι ψυσταριές θα είναι με σκάφη, τις σιδερένιες, οι βάσεις παλιές, ναι, με κάρβουνα. Ναι, οπότε ναι. Μετά γρήγορα τα μαζεύουμε, θα πλένουμε το μεσοδρόμιο και δρόμο.
1: Α, πολύ μεγάλο μπάτζε, ανεβαίνει το μπάτζε, ρε φίλε.
0: Θα, ναι, ανεβαίνει. Άρα ωραία πράγματα, ρε φίλε.
1: Ακριβά πράγματα.
0: Συστήνει το αρνάκι τώρα με την πετσούλα,
1: Θα βγούμε να πούμε μέσα.
0: Όχι, θα βγούμε.
1: Πάμε φυλακή.
0: Και θα μοιράσουμε και 30 κιλά ψωμί.
1: Όχι,
0: ψωμά για μέσα.
1: Ευλογημένο
0: άτομο. Μα κάνει 30 κιλά ψωμάκι και καμία 15 με 20 τσουρεκάκια και καμία 15 με 20 καρτέλε αγουλάκια.
1: Και ντομάτες θέλουμε.
0: Όχι, ντομάτες.
1: Να κάνουμε κανένα σαλατούλα, έτσι, για την κουνοπούλα. Κάνα σαλατούλα, κάνα
0: ναι, όλα θα πακετάρονται, όλα θα είναι. Μπράβο. Σε ωραία μπολάκια που θα γράφουν πάνω Δήμος Εγάλεο Τζίτζης.
1: Και Τζίτζης.
0: Με φωτογραφία Τζίτζη. Ναι, ναι, Δήμος Εγάλεο Τζίτζης.
1: Φωτογραφία κάθε μία τα κορίτσια διαφορετική, πιο, έτσι, πιο σεξουαλική. Για τα κορίτσια.
0: Με τα κορίτσια θα είμαι με μποξεράκι.
1: Ναι, με τα χώρια μου βάλε γραβάτα.
0: Βάλε σακί. Και έτσι λοιπόν όλο το Εγάλεο θα τρώει, όλες οι περιοχές θα τρώνε. Κάθε 15 μέρες λοιπόν για να είμαστε ωραία, να περνάμε όμορφα να, και όπως είπε και ο Βασίλης, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και με την οικογένεια να πάρει ό,τι θέλει.
1: Χάρη για τα παιδιά, λέει, δεν θέλουμε παιδότοπους.
0: Παιδότοπους θα κάνουμε, είπαμε, 12 παιδότοπους. 12 ωραίους παιδότοπους.
1: Ωραία, ναι.
0: Ναι, τρεις παιδικές χαρές και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την πισίνα, να κάνουμε και τα μπανάκια μας.
1: Σωστό. Πάτε κάνει την πισίνα, συνεισφαλωμένο μπροστά, στην εκκλησία.
0: Α δούμε, να το κάνουμε στο Άλσος καλύτερα. Να έχουμε και μια εξερδούλα για καφεδάκι.
1: Μπράβο, ναι. Αν και βουτιές τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, θα έχει με βουτιές έτσι. Κουρτσουλήθες.
1: Και νεροτσουλήθρες.
0: Και νεροτσουλήθρες και μετά θα έχει και 6 ντους η σειρά. Όχι. Και το σαμπουάν δώρο. Δίπλα θα έχει από η κάθε αυτή ντουσιέρα θα έχει ούτρεξ ή χερκεσόντες.
1: Αυτά που είναι
0: τα ωραία.
1: Ναι, που φέρουν πιτερίδα.
0: Οι πεσετούλες να θυμάστε να έχετε μαζί σας.
1: Όχι.
0: Οι πεσέτα μοιάζει δήμος.
1: Πεσέτα έχουμε που λέει δήμος χαριάρι, δήμος γεγάλαιο.
0: Όχι,
1: δήμος...
0: γιατί μετά πούμε όντως μέσα.
1: Σιγά πετσέτα.
0: Λες. Ναι. Άντε, βάλουμε και καμία τριανταριά πετσέτες.
1: Ναι.
0: Μην τις παίρνουν όμως.
1: Ωραία, θα αφήνουν εκεί.
0: Θα έχουμε καλαθάκια, θα αφήνουν εκεί.
1: Απλένουν.
0: Αυτό είναι ο Τζίτζης, κύριε. Ανακύκλωση κανονικά.
1: Καλημέρα, Βασίλη από Εγάλο. Μόλις τώρα έμαθα ο Τζίτζης 99% ανέβει κι άλλο. Ρε. Με αυτά που είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Να λέμε, αλλά φτάσει 100%. Μην κατέβει ο άλλος.
0: Δημοτικό στάδιο του Εγάλο, παρακαλώ, πάει το χολοτάπητα σα είναι πλαστικός.
1: Να το φτιάξετε το.
0: Λιγάκι ωραίος. Οπότε να γλιστράνε και άλλες ομάδες. Το βρέχουμε εμείς πριν τον αγώνα.
1: Ναι.
0: και κάποια του πίτσα γυάλι.
1: Να το φτιάξουμε το γήπεδο.
0: Να το φτιάξουμε το γήπεδο γιατί. Αυτό το γήπεδο είναι τόσο ωραίο που έχει ωραίες εξέδρες, φιλαρά. Δεν ξέρω τι γίνεται με το χολοτάπητα συνέχεια. Την άλλη φορά του είχαν μεταφέρει χολοτάπητα από ένα άλλο γήπεδο, από μεγάλη ομάδα.
1: Ο Παναγιώτης λέει: θέλουμε λέει και μπάσκετ, κύριε Μιχάλη.
0: Μπάσκετ τα έχουμε, ναι, γιατί τώρα το έπεσε το Γάλλο Β' κατηγορία, θα το ξανανεβάσουμε. Το ξαναπάμε Β', έπεσε Γ'. Θα φτιάξουμε και βόλι. Θα έχουμε και βέβαια στην αίθουσά μας έχουμε και πικ-πον. Αυτό με το μπαλάκι συγνωρίζεται, τουκ-τακ, τουκ-τακ. Άμα προλάβετε να βλέπετε το μπαλάκι. Γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το άθλημα. Επίσης χώρος ψυχαγωγίας δωρεάν τάβλη σκάκι. Τάβλη και σκάκι. Και ναι. Μονόπολη.
1: Ναι.
0: Μονόπολη.
1: Και φιδάκι να ξεκινιάρει, φιδάκι. Αυτά.
0: Αυτά τα έχουμε. Φιδάκι με τα ζαράκια μας. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις.
1: Μπράβο.
0: Δώρο κέρδος, ένα λαγουδάκι.
1: Και μονόπολη, σωστό.
0: Και μονόπολη, ναι, θα έχουμε και μονόπολη γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το. Ενώ στα καπί θα έχουμε κανονικά τηλεοράσει όλα τα καπί. Νόβα, ΟΤΕ κανονικά να βλέπουν οι άνθρωποι. Από το πρωί στις 9 ανοιχτά μέχρι τις 11 το βράδυ για να απολαύνουν και αγώνες Μουντιάλ Τσάμπιον τα πάντα.
1: Απολαύνει
0: το Μουντιάλ. Όχι το Μουντιάλ, το άλλο Μουντιάλ, το άλλο.
1: Το επόμενο.
0: Θα γίνει στην Ευρώπη.
1: Το επόμενο, το 20... στην Ευρώπη... το 30.
0: Ναι, στην Ευρώπη θα γίνει το επόμενο.
1: Ναι.
0: Εγώ μέχρι τότε θα είμαι δήμαρχος, αφού έχω βγει το 28.
1: Ναι, άμα γίνει να πάρουμε και υποψηφιότητα που θέλει να βάλει η Ελλάδα, πρέπει να έχει το γήπεδο έτοιμο.
0: Έτοιμο, ναι.
1: Το μεγάλο, θα γίνει αγώνας Μουντιάλ εκεί.
0: Α, μεγάλο.
1: Στην Ελλάδα, εδώ το Ρονάλντο.
0: Θα όχι, θα να επισκεφτούμε.
1: Να έρθουν εδώ η Βραζιλία να παίξει.
0: Επισκεφτούμε Βραζιλία, Νότιο Κορέα.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραία παιχνίδια.
1: Θα χαθούν οι Κορεάτες εκεί στο Γάλλο.
0: Ωραία, ναι, θα του μάθουμε. Θα έχουμε, με το που καταβαίνουμε θα του δείχνουμε που είναι. Θα έχουμε διαμηνές.
1: Καλημέρα, Βασίλη, να φτιάξει και θερινό σινεμά.
0: Ναι, εννοείται. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το Τιτάν. Θα φτιάξω άλλου 4 συν 3 θέατρα.
1: Πέτρο και Άγγελο από Φούρνο Πετρούπολη.
0: Α, ωραίες, φούρνος Πετρούπολη. Πάντα οι φούρνοι είναι ωραίοι γιατί περνάς και μυρίζουν τα ωραία μουστοκούλουρα.
1: Ναι,
0: τα ωραία τσουλεκάκια.
1: Ναι.
0: Τα ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Δοκιμένος άτος.
0: Δοκιμένος άτος, ο Βασιλάκης, ένα Πάσχα. Φέτος του τα πήρα όλα.
1: Τα μοίρασε, γειτονιά έμαθα.
0: Όλα. Μοίρασα ακριβώς 49 τσουρέκια. Όσα είχε το μαγαζί του εκείνη την ώρα.
1: Κανονικά σε χρέωσε.
0: Όχι.
1: Καλύτερη τιμή σου κάνω.
0: Καλύτερη τιμή και μοίρασα και 4 καρτέλες αυγά.
1: Όχι κλουβιά.
0: Όχι με κόκκινα, βαμμένα.
1: Όχι πουλάκια μέσα.
0: Όχι. Πουλάκια.

0: Επίσης με κουπόνι Gigi θα μπορείτε να πηγαίνετε σε κάποια σούπερ μάρκετ, μεγάλα σούπερ μάρκετ, να ψωνίζετε τα αναψυκτικά σας, αλλά μόνο τα αναψυκτικά.
1: Μέσα από με Gigi το λέω.
0: Όχι, Coca-Cola
1: και τέτοια. Πολλά κάνεις.
0: Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί θα πρέπει να είμαστε ωραίοι άνθρωποι για να μας αγαπάει ο κόσμος.
1: Να έχουμε και λεφτά.
0: Θα έχουμε λεφτά, εντάξει. Από εισφορές του Δήμου όλες οι κλήσεις σας δίνονται. Όχι στην Ελλάδος όμως, δεν παρακαλούμε Ελλάδος και στις ευθυγών κεντρικά σημεία. Γιατί εκεί πρέπει να περνάνε και τα λεωφορεία μας και τα ασθενοφόρα μας και αυτά. Σύνοτι θα κάνω μια λουρίδα μόνο για τα ασθενοφόρα. Για να περνάει η ασθενοφόρα, περιοριστική και η αστυνομία. Γιατί για να τρέχουν αυτοί κάτι θέλουν να βοηθήσουν κάποιον.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι. Η ώρα πλησιάζει 4. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Μεγάλο Τζίτζι. Μεγάλες ανακοινώσεις. Και Στρατάκι, γράφεσαι.
0: Γράφεσαι, κύριε Στρατάκι, και κύριε Μπέλια, άκουεσαι. Θα περάσω και το Δήμαρχο Περιστερίου σε όλα.

Δημητράκη μου, πολύ καλή επιλογή. Φιλαράκι Δημητράκη, πολύ καλή επιλογή εκεί στο Όσταμπουργκ. Μια χαρά είναι. Δύναμη. Πάντα τέτοια. Καλά να περάσεις, κύριε Δημήτρη, από το Όσταμπουργκ, περιπατητή μου. Καλά να περάσεις.

Ο φίλος ο Μπέλος θα δει το ήρθε τέτοια ώρα. Κύριε Βασίλη, ποιος είναι η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ? Η ΑΕΚ ή ο Προμηθέας, πατρόν? Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ. Ποιος θα είναι, ο Προμηθέας? Και γιατί έσκουζε ο κύριος Σάκοτα όταν ο Προμηθέας ούταρε 37 βολές και η ΑΕΚ 18? Έπαιζε με ψηλούς ο Προμηθέας? Δεν ξέρω, φίλε, δεν το είχα δει το παιχνίδι. Τώρα πάνε να βρεις Μπέλο τώρα, άσε τώρα τις δικαιολογίες. Παραδέξτε ότι ήταν χειρότερη ομάδα τώρα. Ψάχνει να βρει δικαιολογίε στην έχεια. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτό από την ομάδα σου, κύριε Μπέλο, που μα έλεγε στην Ευρωλίγκα γιατί δεν πήγε τελικό. Η διαιτησία έφταιγε. Μα έλεγε τελικό Ευρωλίγκα, μα έλεγε εύκολα πρωτάθλημα. Πούντα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη, στον ονόματος του κυρίου Τζίτζι. Καλημέρα. Καλημέρα μεγάλε πρόεδρε, και εγώ μαζί σου, εγάλο καθαρό, με τον Τζίτζι Δήμαρχο.
1: Α, ευχαριστώ πολύ. Να είτε εγάλο καθαρό, εγάλο όμορφο, με τον Τζίτζι Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Το σλόγγαν είναι Τζίτζι μπορείς το εγάλο να το κάνεις να όμορφο και ωραίο, για να είναι πόλη από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
0: Έλα.
1: Ναι. Και βέβαια με κοπέλα δίπλα, την Εμμανουέλα, ή θα δούμε πια. Γιατί είναι η Ελένη, η Σοφία, η Δήμητρα.
0: Είναι πολλές, φίλε, είναι πολλές.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει κοπέλα που θα βγει ο Τζίτζι στο μπαλκόνι, ναι, να μιλήσει. Και βέβαια μην ξεχνάμε, ο Βασιλάκης θα είναι η συναυλία του Εγάλαιου.
0: Έπιασα, λέει, ο Μπέλος στην ΑΕΚ με μονοκαματάκι στο τελικό από -19. Δεν έχει ξαναπιάσει, λέει, κύριε Μπέλο, δελτίο. Μα το λες, μα το ξαναλες, τι είναι αυτό. Τι. Άντε και έπιασε ένα δελτίο. Δεν έχει ξαναπιάσει από τη μέρα που ξεκίνησε το στοίχημα άλλο δελτίο στη ζωή σου. Τι μας το γράφεις και μας το ξαναγράφεις, κύριε Σωτηράκη, κύριε περιπατητή κι εσύ. Έχεις πιάσει την άκρη, έχεις χάσει τον Παναθηναϊκό, όποτε έχεις παίξει Παναθηναϊκό τον έχεις χάσει. Μία γυάλι είσαι. Είπαμε, Τζίτζι, ακούς μόνο στοίχημα, Τζίτζι. Ακούς, κύριε Μπέλο, για να πηγαίνεις στα μπιο. Ταμείο.
1: 175 ευρώ.
0: Να εφάσου 4 παιχνιδάκια. Μπαμ, μπαμ, περάσαν για 4 τα βραδινά.
1: Βέβαια. Σήμερα είχαμε Γαλλία 2-1 goal over.
0: Ορίστε.
1: Ολλανδία 2-1 goal over. Και ο Τζιτζάκος ταμείο.
0: Μπράβο.
1: Γιατί κανονικά. Με 50 ευρώ, Βασίλη. Ορίστε. 175. Ορίστε. Παρακαλώ, με 2 goal over. Άλλο που το άλλο έγινε στο 98.
0: Έγινε. Μας ενδιαφέρει ότι έγινε, φίλε, αυτό μας ενδιαφέρει. Βέβαια. Το από ό,τι έγινε, μας αφορά.
1: Αφού ασέβαλε κόλλη...
0: Αφού έγινε, τέλος.
1: Ουσπεκιστάν.
0: Ουσπεκιστάν.
1: Παίζει αυτό στο παγκοσμίο.
0: Ναι.
1: Αυτή πρέπει να είναι μαζί με τη φίλη σου την άλλη, τη Καρακάου. Όπως αυτή η Βασίλη που έχεις πει...
0: Φίλε, εγώ, κύριε Μπέλο, για να καταλάβουμε, δεν παίρνω δελτία άλλων, αλλά λέω ότι είναι δικά μου.

0: Ο Τζίτζης έχει τα κανονικά του.
1: Κανονικά δεν τι. Έχει Τζίτζης εκείνο. Μου είναι εδώ. Έχει εκείνο Τζίτζης 6-6. Με, πώς το λένε, με...
0: Μπόνους. Στο 2 ευρώ παρακαλώ.
1: Πού έχεις πάει. Τάλιρο. Ορίστε.
0: Έχουμε στοιχήματα.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε το παγκόσμιο κύπελο τότε που το πήρε η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Με τη Σλοβακία over αγώνα. Άσοπο ημίχρονο και να μπουν 3 γκολ στον αγώνα. 3-0 παρακαλώ από το ημίχρονο, μην έτσι.
1: Θα να πάω να παίξω τώρα το δήμαρχο μεγάλο Τζίτζι, δεν παίζεται. Ένα 10 μου δίνει. Τι να παίξω.
0: Πόσο?
1: Ένα 10. Τι να παίξω.
0: Ο αντίπαλος δεν έχει.
1: Δεν έχει, δεν παίζεται.
0: Ένα 10. 1000 ευρώ.
1: 1000 ευρώ. Να πάρω, ρε φίλε, 1000 ευρώ, καλωσάρικο.
0: Μπορείς όμως να παίξεις το άλλο. Ποιο? Αν ο Τζίτζι θα πάει πάνω από 70%.
1: Πάλι ένα 05 το έχει.
0: Όχι, ένα 25.
1: Έτσι θα το κάνουμε, φίλε. Μιλάμε για 7%.
0: Ναι. Αλλά δεν έχουμε αντίπαλο, οπότε ο Τζίτζι παίζεται σε στοίχημα.
1: Όχι.
0: Μόνο άμα θέλει ο τυράκι μπέλο να ακούσει τον Τζίτζι για να πα στο ταμείο, τώρα που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ, θα σου δώσω ωραία ματσάκια και να έχει στο νου σου ότι το Μεξικό, Νότια Αφρική, το πρώτο παιχνίδι είναι 2-3 γκολ. Δεν θα πούνε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και το Βραζιλία θα πάει τελικό. Αλλά δεν ξέρω με ποια ομάδα. Θα είναι ομάδα από την Ευρώπη άλλη.
1: Έτσι, σωστό και αυτό.
0: Γιατί θα είναι η Ισπανία, θα είναι η Αγγλία, θα είναι η Γαλλία ή θα είναι η πονηρή ομάδα, η γερασμένη ομάδα της Κροατίας. Ουδή απορία.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω Πορτογαλία πάντως. Που όλοι βλέπουν. Δεν βλέπω. Δεν...
1: Εντάξει, μπορεί να πάει λίγο ψηλά, αλλά όχι να.
0: Όχι, βλέπω, ναι.
1: Νομίζω να φτάσει.
0: Και πάντα μην βγάζουμε έξω την Γερμανία. Γιατί η Γερμανία είναι αυτό που λες σύμβαση, ξανάπτεται.
1: Εντάξει, αλλά είναι όμως, δεν είναι σαν καλά, πες, δηλαδή.
0: Δεν είναι, ναι. Απλά είναι, νομίζω ο όμιλος είναι λίγο πιο.
1: Εντάξει, θα περάσει τον όμιλο.
0: Με την Κουρασάο δεν παίζει.
1: Κουρασάο, ναι, θα περάσει τον όμιλο. Εντάξει, μιλάμε για παραπάνω, Μιχάλη μου, όχι για τον όμιλο.
0: Πάνω λίγο δύσκολο. Άμα πέσει με κανένα θερίο, όπως είναι οι άλλες.
1: Μετά τις κληρώσεις, καταλάβεις πώς είναι.
0: Βασίλη, τώρα άμα πέσει αντικειμενικά Γερμανία, Ισπανία, δύσκολα περνά. Γερμανία, Γαλλία, δύσκολα περνά.
1: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλα μάτσα.
0: Μεγάλα μάτσα. Μην κοιτάμε τις ομάδες, η Μπάγερ, ας πούμε, που έχει ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Τώρα οι Γερμανοί όντως δεν μπορούν να νικήσουν, εγώ πιστεύω, ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισπανούς, αλλά ούτε και τους Εγγλέζους. Γιατί οι Εγγλέζοι πάντα όταν ξεκινάει ένα Μουντιάλ δίνουν την Αγγλία φαβορή, ρε φίλε. Δηλαδή ότι θα το πάρει η Αγγλία ή θα πάει κοντά και στο ευρωπαϊκό, έτσι,
1: ναι.
0: Αλλά πάντα δεν παίρνει τίποτα. Είναι μυστήριο αυτό με την Αγγλία. Ίσως
1: λες πάει, ναι, και φέτος καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Έχει, αλλά κάθε χρόνο τα ίδια γίνεται. Πάει και δεν παίρνει τίποτα αυτό.
0: Δεν παίρνει τίποτα. Μήπως όμως φέτος πάει τελικό με τη Βραζιλία.
1: Φάση Βραζιλία, Ισπανία, Βραζιλία, Αγγλία.
0: Εγώ η τετράδα την έχω πει. Εγώ έχω πει Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία ή Γερμανία. Αυτή είναι η τετράδα. Για μένα δεν είναι η Ολλανδία.
1: Μια ομάδα από την Αθηνική Αμερική, τι άλλε από την Ευρώπη.
0: Ναι. Δεν βάζω επίσης ούτε την Αργεντινή, ούτε την Πορτογαλία, ούτε και την Ολλανδία που βάζει.
1: Δεν βάζει Μέση.
0: Τώρα μπορεί να βάλει η Ολλανδία να πάει τελικό.
1: Μέση είπα. Αργεντινή είπα.
0: Δεν βάζω Μέση, όχι. Θα απεκλειστεί η Αργεντινή, εμείς σου πω από τους ομίλους. Δεν την βάζω. Δεν την έχω για τέτοια ομάδα. Την έχω δει και γι' αυτό και στα αποκριματικά που έπαιξε τώρα. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Άμα δεις ο τερματοφύλακας τρώει από μακριά γκολ αυτός της Αργεντινής, δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά δεν είναι και αυτός ο κοριτσέα που λέτε, δεν είναι και το σκάφος. Καλό τερματοφύλακα, να το ξέρουμε, έχει η αχτή ελεφαντοστού.
1: Και η Αργεντινή, ρε φίλε.
0: Ε?
1: Και αργεντινή έχει το Μαρτίνεθ που είναι στην Αστον Βίλα, καλός τερματοφύλακας.
0: Εντάξει, ναι, αλλά...
1: τους καλύτερους στην Ευρώπη.
0: Δεν μπορεί όμως να πάει, μωρέ. Δεν την
1: βλέπω, ναι, εντάξει, λέω, έχει καλό τερματοφύλακα.
0: Επειδή είναι ο Μέση, τι, εντάξει. Κύριε, τώρα οι άλλοι είναι παιχταράδες οι Ισπανοί.
1: Και οι άλλοι.
0: Πάσε και οι άλλοι τώρα επαπέν μέσα Τεμπελέ. Και ο άλλος ο παιχταράς, πώς τον είπες, που έβαλε τα τρία γκολ σήμερα.
1: Πώς τον είπες.
0: Παίζει στην Μπάγερ, ο Λίσεν.
1: Εντάξει. Τώρα. Δεν έχει καλή ομάδα όμως. Καλώς
0: πήγες. Δύσκολο όμως να πάει η Λατινική Αμερική δύο τελικό.
1: Για να δούμε. Λένε ότι μία έτσι, μία αλλιώς πάει. Για να δούμε.
0: Για να δούμε γιατί στην Ευρώπη. Η Αργεντινή που έπαιξε πέρσι και το πήρε πριν 4 χρόνια. Στην Ευρώπη. Ο τελικός έγινε.
1: Πού έγινε ο τελικός
0: στην Ευρώπη έχει γίνει, φίλε.
1: Στην Ευρώπη είχε γίνει, αλλά πού είχε γίνει όμως.
0: Και το πήρε η Λατινική ομάδα.
1: Γερμανία έχει γίνει.
0: Και το πήρε η Λατινική ομάδα. Ναι, η Γερμανία. Που κλαίγανε οι Γερμανοί που είχαν χάσει από ποιους. Από την Ολλανδία. Με εκείνο τον γκολ το στο τελευταίο λεπτό.
1: Γερμανία όμως έχει γίνει, δεν θυμάμαι. Νομίζω Γερμανία όμως. Βασίλη Τζίτζι, το κύπελλο θα το πάρει η Αργεντινή για να το αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό τον εξωγήινο Μέση. Πρέπει να πάρει 5 κανονικά. Εντάξει, πήρε ένα τώρα. Θέλει κι άλλο. Καλό είναι και το ένα. Άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα.
0: Ναι.

0: Στο φίλο μου τον Νικόλα, εκεί περίπτερο, Πετρούπολη, Νικολάκης. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να δώσουμε πολλά χέρια συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων Συντονισμένης Κολύμβασης που πήγαν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου. Συμμετείχε και η κόρη μου. Α, μαν, αυτά είναι.
1: Αρέσει,
0: να τη χαίρεσαι την κοράκλα σου, Νικολάκη μου, να τη χαίρεσαι εκεί στην Πετρούπολη, στο περίπτερο. Πάντα να είναι δυνατή και πάντα να κάνει επιτυχίες.
1: Ναι, βέβαια, και τα κορίτσια εκεί και αυτά να πάρουν και μετάλλια.
0: Είναι κολύβες, είναι δύσκολο αυτό να είσαι στο νερό. Πολύ δύσκολο.
1: Όπως επίσης είναι και το άλλο.
0: Ναι, σαν να πες να πνιγείς εσύ. Και εγώ τα ίδια.
1: Όπως επίσης, καλά, ναι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Όπως επίσης είναι και το άλλο, αυτό με τους κρίκους που παίρνει το μετάλλια. Ο Περιστεριώτης.
0: Θάλασσα.
1: Όχι, ο Περιστεριώτης, με τους κρίκους. Πώς λέγεται, το έχω ξεχάσει.
0: Με τους κρίκους.
1: Ναι, πέντε
0: κρίκους ένα τάλιρο. Θέλουν να πάρκ. Πετάς κρίκους.
1: Ο δικός μας που κάνει τις τούμπες.
0: Α, ο Πετρούνιας.
1: Ναι, ρε φιλέ. Καλά, φέρα δεν φτάνει του κρίκου, το σκέρο προπονητή, ε.
0: Ναι, ναι. Όχι, ρε, κανεί δεν φτάνει.
1: Κανεί, ε. Αλλά αυτό είναι κύριο Κοντούλη, ε.
0: Ναι, το σκόνο είναι
1: προπονητή. Φίλε, παίρνει χρυσά, παίρνει αργά, παίρνει τα
0: ξέρω. Γι' αυτό το άθλημα έχει να σει.
1: Ναι.
0: Για κρίκου, θα σου να πάρκ. Να λε πέντε κρίκου ένα τάγιο, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αυτού του κρίκου.
1: Του πετύχε τα φίλε μου. Α, δεν, εγώ
0: να ξέρω. Δεν μα τύχε, δεν μπορούσα. Δεν σκόνο όμω, ήταν παράξενο το βάζανε το. Ήταν ο κρίκο μικρό και δεν πήγαινε μέχρι κάτω για να σκοθεί.
1: Αλλά εγώ ήμουν πολύ καλό στα παπάκια.
0: Παπάκια πια. Ψάρευε.
1: Ναι. Τον υπόδρομο με τσιμπίλια που του είχε αφήσει το άλογο πρώτο.
0: Και εγώ και έβεζα.
1: Ωραία, φίλε, τρελά. Στην Μπουνιά.
0: Μπουνιά, ωραία, έβεζα.
1: Στο μπασκετάκι το δικό του.
0: Μπασκετάκι είναι το με τι μπάλε, ναι.
1: Που άμα παλιά δεν υπήρχαν και γύρω-γύρω αυτά. Και άμα έπαιγε η μπάλα την κυρία Αγία. Δεν με φτιάξε, ε. Και επίση και μου άρεσε πολύ η μπαλαρίνα.
0: Όχι, δεν μπαίνω, φοβάμαι σε αυτά.
1: Και το ταψί μια φορά μπήκε και δεν ξάμπηκα.
0: Όχι, δεν πάω σε αυτά.
1: Άλλο το ψαλίδι που γύριζε ανάποδα και πέθανε τα κέραματα. Το μπήκα μια φορά. Και λέω πάει εδώ, ήταν τα τελευταία μου. Είδα το παράδεισο και ψηλά πάντα. Πολύ ψηλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είχε το Village. Πολύ ψηλό το Alpha Pack. Πάνω από έκλεισε 50 αυτό. Μέτρα.
0: Δεν πάω ποτέ αυτά. Ούτε σε, με τα παιδιά πάω στα ψηλά.
1: Και βέβαια εκεί που έριξε το πολύ γέλιο Βασίλη, δεν ξέρω αν έχει πει, αν έχεις πει οι άλλοι, το τρενάκι του τρόμου. Εντάξει.
0: Έχω πει εκείνη, έχω πει. Ναι.
1: Με τη σκούπα βγαίνει η μάγισσα, η νοικοκεφαλή και εγώ γέλαγα όλοι
0: οι τρένα. Πρέπει να φτιάξει να πάξει το γάλο για τα παιδιά.
1: Να βάλω το τρενάκι του τρόμου μα. Θα βάλω στρουφάκια.
0: Απλό, βάλω απλό τρένο.
1: Απλό τρένο με στρουφάκια.
0: Ναι.
1: Θα βάλω μπαλαρίνα, αλλά όχι μεγάλη, μικρή.
0: Ναι.
1: Θα βάλω το παλιό αυτό που είναι λίγο παράξενο.
0: Και το θανάτου.
1: Όχι το άλλο.
0: Όχι αυτό.
1: Το με το που κάθεσαι με το καροτσάκι που βάζει εδώ μπροστά. Τι είναι το κλειδώνει.
0: Αυτό θα πάει στο Βασιλόπουλο, το ψωνίδι, στο Λαβενίτη.
1: Ναι.
0: Καρότσι αυτό το γαρότσι λε με το
1: όχι, κέρμα. Όχι αυτό που μπαίνει και πηγαίνει γύρω-γύρω. Το λαπάκ, το απλό.
0: Α, ωραία. Και αυτό
1: θα βάλω το πάλι αυτό που γυρίζει με τα λογάκια.
0: Ναι, ωραίο. Το καροζέλ.
1: Καροζέλ, αν φάσει το πατηγάμι, σε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Α βάλω το άλλο με τα συγκρούμενα.
0: Και αυτό ωραίο, ναι, σωστό.
1: Α, εντάξει, φίλε, του είχα τρακάρει όλου. Όποιον έβρισκε τον τράκανα και μετά.
0: Θα βάλει ψαράκια.
1: Ψαράκια. Θα βάλουμε επίση τι μπύλε. Όχι του Ιβάν που φαγε.
0: Όχι μπύλε.
1: Έχει μπύλε, μπύλε. Και θα βάλω και το κλασικό ποδοσφαιράκι, το ξύλινο. Που μερικοί πέραν και τι μπύλε και φεύγανε. Τα μπαλάκια. Βέβαια, είχα εγώ φέρει από το σπίτι μερικά. Αλλά θέλω να σου πω ότι θυμάσαι το ξύλινο.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε Μιχάλη.
1: Πόσο γρήγορα ήταν αυτό για να παίξει, ρε φίλε. Έτρεχε αυτό.
0: Δεν μου άρεσε βέβαια πολύ.
1: Αλλά ήταν ωραίο όμως, ε. Εκεί πεζόντουσαν και στοιχήματα, φραπέδες και τέτοια. Αυτές ήταν ωραίες εποχές που πεζόντουσαν και φραπέδες και τα πορτοκαλαβίτσες και τέτοια, ε.
0: Αθώες εποχές, ρε Μιχάλη.
1: Ναι. Εντάξει. Υπήρχε στοίχημα τότε.
0: Όχι, ρε.
1: Υπήρχε στοίχημα. Και βέβαια περιμένουμε το φίλο μας στον Καναδά. Είναι η ώρα του, 4:15. Εκεί τώρα πρέπει να είναι γύρω στις 6.30, έτσι δεν μας λέει πάντα. Ναι, περιμένοντας ναι. Το φίλο μας τον Καναδά με τις ωραίες ντοματούλες, άμα μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, γιατί τον περιμένουμε πάντα εμείς.
0: Επιτάλιο.
1: Και περιμένουμε για την Ελένη το επιτάλιο που δεν ξέρουμε τι έγινε σήμερα. Την πήραν τα γατάκια στο κυνήγι, τα πήραν αυτή τα γατάκια τα κουτσουλάκια. Γιατί περιμένουμε και την ύφη. Να δούμε τι γίνει.
0: Ναι, βέβαια, νύφη. Νύφη. Ας παντρέψουμε. Θα πρέπει να πάρει κυρία Δημαρχέσα.
1: Κυρία Δημαρχέσα, που πρέπει να είναι και αυτή καλή και να έχει και αυτή 97%.
0: Όχι, δεν πάει για δήμαρχο αυτή. Αυτή είναι η γυναίκα σου.
1: Εντάξει.
0: Δεν πρέπει να είσαι ο δήμαρχο, να έχει και γυναίκα δίπλα του.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα είναι αναβωνιά, θα είναι εγκόμενα, θα είναι γυναίκα, δεν έχει σημασία. Να έχει δίπλα σου μια κυρία πρέπει να έχει δίπλα σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να βγάλουμε προεκλογικό πρόγραμμα. Πώ έβγαινε και ο Τσίπρα με τη γυναίκα του δίπλα.
1: Ναι.
0: Έτσι και σε βάλουμε και ένα παιδάκι μαζί σου. Βάλει τον μπέλο, βάλει ένα κουβά. Βάλει τον μπέλο.
1: Έλεγε και τα αγγλοαμερικάνικα λογάκια. Ναι. Αν βάλουμε ο Μπέλιος, είπαμε τι θα είναι, ο οδηγός.
0: Για ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Για ακρίβεια.
1: Για ακρίβεια. Θα βάλουμε τον Μπέλιο οδηγό, του χρησιμοποιήσει τηλέφωνα.
0: Ο Μπέλος είπαμε οδηγός και καλό μεροκάματο, καλό μισθό θέλει άνθρωπο, γιατί δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Έχει έξοδα, έχει περπατήματα.
1: Και πολύ φαΐ.
0: Ναι, το έχει κόψει τώρα. Κάνει δίαιτα, σου είπα. Έχει χάσει 2 γραμμάρια.
1: Α, εντάξει. Για 2 γραμμάρια μόνο.
0: Πώς να χάσει, ρε φίλε, κανένα τόνο.
1: Βέβαια, είναι και αυτό, γιατί τα πάει σπίτι και τρώει μετά το διπλό γλωρόπουλα από ό,τι έχει φάει επειδή υπερχώρησε, δεν χάνει και τίποτα.
0: Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα, ναι. Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα και στο μεγάλο πρόεδρο, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλο, πρώην Φούλα.
1: Α, εντάξει, Μαράκι, πριν να ησυχήσει. Τι
0: να συμπαντρέψουμε, Μαρία.
1: Συμπαντρέψουμε. Το πολύ πολύ έγινε ο Κουμπάρο.
0: Μπράβο,
1: Κουμπάρο. Δηλαδή, γαμπρό. Ναι. Γιατί και ο Κουμπάρο λέει διαφορά ή δύο φορέ.
0: Την μπουγάδα.
1: Ναι, για να πάω κάτω την μπουγάδα.
0: Γεια σου, μεγάλε βήμα τη καρδιά μα. Ο φίλο ο Στέλιο πέστε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου, Στελάρα μου.
1: Γεια σου, Στελάρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Να πω για την καλημέρα μα, άμα μα ακούνε εκεί στα.
0: Παναγιώτη εδώ πέρα λέει και το γύρο του θανάτου να βάλει, λέει. Για τα πιο μεγάλα παιδιά.
1: Οι πιο μεγάλα παιδιά, ναι. Άνω των 18,
0: Ναι.
1: Για να μπει εκεί θα ζητάω ταυτότητα. Που ξέρει ότι παλιά για να μπει στα ηλεκτρονικά ήθελε ταυτότητα.
0: Και στο καζίνο.
1: Ναι.
0: Ταυτότητα ήθελε, τώρα μπαίνει έτσι.
1: Τώρα
0: όχι,
1: τώρα μπαίνει,
0: όχι, τη δήλωση ήθελε στο καζίνο.
1: Ναι, και πρέπει να είσαι. Νομίζω πρέπει να είσαι 23 στο καζίνο για να μπει.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο είναι ηλικία.
1: 22 και πάνω. Αλλά στο, τότε είχα μπει εγώ και σε ένα μαγαζί, καλή ώρα και ήμουν πιτσιρικά 15 χρονών. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν υποδιοικητής στο Εγάλο, ο διοικητής ο κύριος Μαύρος, εκεί ένας Μαύρος και Μαύρος με το όνομα. Και μπαίνει που λες η έφοδο της αστυνομίας και κρύβομαι σε ένα ούφο χαλασμένο. Μηχάνημα αυτό, ουφάκι χαλασμένο. Κρύβομαι μέσα εγώ. Και γρήγορα αυτό με σπρώχνει το ουφάκι στον τοίχο, λέει: Πού ήταν αυτό, ρε. Πού κρύφτηκε αυτό, λέει ο αστυνομικό. Για να βγει έξω, μου λέει και με το που βγαίνω μου πιάνει από το αυτί, τότε αυτά έκαναν αυτοί. Μου είχε μια κλωτσά στον κόλο και λέει: Πάρε δρόμο και φύγε. Γιατί έτσι και σε πάω στον πατέρα σου, θα σε μαυρίσει.
0: Α, άφησε και έφυγε.
1: Δεν έφυγα, ναι. Αλλά μόλι φύγανε ξαναμπήκα. Αλλά μετά με μαύρισε αυτό που πήγε το μαγαζί. Μου είχε κόκκινη κάρτα. Μου είχε μια πορτοκαλάδα και μου λέει: Φύγε.
0: Έξω.
1: Λέει γιατί. Μετά θα μας
0: βοηθήσουν όλες πέρας. Γρήγορα έξω.
1: Απαγουρευότανε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μπήκα να παίξω Pac-Man.
0: Pac-Man.
1: Pac-Man, ναι, τα αγαπημένα.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας 5 λεπτά πριν τις 4.30. Ο φίλος ο Βασίλειο κερδίσει ένα μπουκάλι κρασί το 1993 σε Λούνα Πάρκ που ήταν στο ποτάμι στο Περιστέρι, σε υπόδρομο με την πύλια και τις τρύπες. Ναι, και εγώ κερδίστε για μπουκάλια κρασιά, κάτι μπουκάλια, δεν πίνονται.
1: Σε μια σαμπάγια.
0: Δεν πίνονται αυτά.
1: Ναι.
0: Α, στα κρασιά ήταν μια ξηδιά.
1: Εγώ είχα κερδίσει μια σαμπάγια που ήταν από τη Λάρισα.
0: Ξίδι.
1: Ξίδι. Και είχα κερδίσει και κουκλάκι και βέβαια είχα κερδίσει και για ένα αυτό που λέγεται που τρώγε εκεί που πουλάγανε.
0: Σάντουιτς.
1: Σάντουιτς.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε 4-5 λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5 εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο, τον μεγάλο άνθρωπο Μιχάλη Τζιτζι.
1: Που λέει και για Λούνα Πακ. Σε Γάλλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο κύριε Τζίτζι, 20 λεπτό περίπου που θα είμαστε παρεούλα. Τρίτη σήμερα ξημερώνει κύριε Τζίτζι, φτάσαμε, κοντεύουμε τα μισά του μήνα, 9 Ιουνίου μπήκε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τζίτζι, καλοκαιράκι, ώρα για μπάνιο, να πάρεις τα κορίτσια, να πας πρώτα στον μπιστρό να πεις ποτάκι στον Παναγιώτη και μετά να πας για μπάνιο.
1: Βεβαίως.
0: Καλή ξεκούραση, το Δημητράκη από το Όστναμπρουκ, πάει για ύπνο.
1: Να σε καλά, Δημητράκη, καλή ξεκούραση να έχεις.
0: Γεια σου, Δημητσάρα μου, κουράστηκε σήμερα, περιπατητή μου.
1: Περιπατητής. Να πούμε επίσης ότι ο μήνας 9.
0: Το μήνας που λέμε έχει 9,
1: Ο μήνας που λέμε έχει 9, τα φροντίζει 9. Κορίτσια μας ωραία, ο μήνας έχει 9. Και να πούμε επίσης ότι την Τετάρτη θα έχουμε 10.
0: 5-11.
1: Και ξεκινάει και το Μουντιάλ.
0: Μπράβο. Μπράβο κύριε Τζίτζι.
1: Θα
0: μπράβο,
1: γίνει χαμός. Έχω επισκεφτεί στο φίλο μου το Στρατάκι ότι πρέπει να είμαι οπωσδήποτε εδώ.
0: Βέβαια θα είσαι εδώ.
1: Στον αγώνα.
0: Πρεμιέρα. Μπορεί να λείψει εσύ.
1: Στην πρεμιέρα, ναι, πρέπει να είμαι εδώ. Γιατί θα γίνει χαμός,
0: Μεγάλη μάχη.
1: Ανάμεσα στο Μέξικο και στην Νότιο Αφρική. Υπάρχει και Βόρεια Αφρική.
0: Να με.
1: Γιατί η Νότια είναι άλλη, δηλαδή.
0: Μάλλον, γιατί είναι Νότος. Έχει και Βορρά. Λογικά, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ. Το πράσινο κορτήριο τι είναι στην
0: Αφρική. Ένα πράσινο κορτήριο που είναι πράσινο.
1: Πράσινο. Αυτό μετέχει.
0: Να με.
1: Α, μάλιστα. Βέβαια, παλιά υπήρχαν και χρημάτια κάτι παγκόσμια και Ουγκάντα, Άλλο για το.
0: Ναι, και αυτή έτσι από Κύπρα. Αφρική.
1: Αφρική, Ουγκάντα. Νιγηρία,
0: Νιγηρία.
1: Γκάνα.
0: Ναι, Αφρικανική.
1: Τα λιωτάρια είναι η Νιγηρία.
0: Λιωτάρια νομίζω. Ναι.
1: Καμερούν.
0: Καμερούν. Παιδιά, αυτά θα τα μάθετε Τετάρτη όλα, θα ξέρετε τα περισσότερα απ' έξω. Αλλά απλά θα κάνει μια επανάληψη.
1: Ναι.
0: Στα γραπτά του να είναι σίγουρος.
1: Σίγουρος. Και να πούμε ότι ο φίλος μας από τον Καναδά μας ακούει, δεν ξέρουμε ακόμα, πως τον πήρε ύπνος.
0: Επιτάλιο. Πού είναι το επιτάλιο σήμερα.
1: Επιτάλιο, δεν ξέρω σήμερα τι είναι η Ελένη, κυρία Ελένη.
0: Μήπως... Με τα κατσούλια τα είσαι τώρα.
1: Ναι, μωρέ, έχει μπλέξει και αυτή με τα γατάκια. Γιατί τα ταΐζει, τα αγαπάει. Όπως και εγώ, ανάτησα ένα στο Facebook γατάκι,
0: Ναι, ωραίο.
1: Ωραίο γατάκι. Είναι λίγο τεμπελάκος, ο κόκος.
0: Κόκος.
1: Μόνο τρώει, κοιμάται και τίποτα άλλο δεν κάνει.
0: Κάτω από το καράβι.
1: Κάτω από το καράβι, κάτω από την τέντα. Παρακαλώ να μην το βαράει ο ήλιος. Το γατάκι κάτω από την τέντα.

0: Να πούμε επίσης, Βασίλη,
1: ναι,
0: ότι σε λίγο ξεκινάει τα τελικά αποτελέσματα. Είχαμε Αθλέτικο Ιντερνασιονάλ, Αθλέτικο Τζενάρο 1-0. Λίβρεπου Ντεπορτίβο Σαν Λίκορον 0-0.
1: Σοπαλία.
0: Τι?
1: Κουλουράκια.
0: Αμέρικαν Μινέριο Αθλέτικο Γουινές 1-2, β' κατηγορία.
1: Αυτό είναι β' κατηγορία. Βραζιλία παίρνει γκολ γκολ.
0: Ναι, 1-2.
1: Και πολλές φορές γίνονται γκολ γκολ. Ναι.
0: Η Βανίλια, η φίλη μου.
1: Η Βανίλια. Για Βανίλια, ρε.
0: Έτσι λέγεται. Βίλα Νόβα, Βανίλια τη λέω εγώ. 1-0 και έβησε την Ποτακόβουγκο Σούπερ.
1: Ναι.
0: Επίσης θα πούμε και το Χιλιανό, ούτε Εσπανιόλ, ούτε Σαν Φελέρ 2-2.
1: Αυτά
0: είναι τοπικό τέρμι, μάλλον. Και ξεκινάει σε λίγα λεπτά, όσοι προλάβετε να παίξετε, όπως λέμε, γιατί 2:47 το γκολ-γκολ Ισπανία-Περού είναι προκλητικό για φιλικό.
1: Ποιο?
0: Το Ισπανία-Περού. 2:47 το γκολ-γκολ, κύριοι.
1: Ναι.
0: Το over 1:55 δεν αξίζει, ο άσος 1:13 δεν αξίζει. Το under 2:40, εγώ θα έλεγα καλύτερα το γκολ-γκολ.
1: Ναι.
0: Τα 3,5 over 3.
1: Εκεί είναι πολύ, πάει, ανεβαίνει. Ε.
0: Ναι. Το 0 σε ένα γκολ 4,75 και το 7 συν 13. Καλά, αυτό είχαν οι 7
1: συν. Αυτά είναι. Έχει παίξει αυτά. Μα ήταν καταμερικάνικα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Στο 90 που το πήρε.
0: Είναι 3-4.
1: Ναι. Στο 93, πάει κανένα μήνα από τώρα. Ε.
0: Ναι. Αλλά το καλύτερο είναι το. Ναι, 7, ήταν 7 συν και ήταν 3-3 και γίνεται 3-4.
1: Το 94.
0: 94. Θα δώσουμε και την καλημέρα μας στην Άντζε από τον Καναδά.
1: Α,
0: την Κατερίνα. Να, ορίστε. Μηνυματάκι. Ναι, ο Γιώργος από το Αγρίνιο.
1: Ποιο άγρο, πες αλήθεια, πες το μήνυμα.
0: Το μήνυμα ήταν η φίλη μου Σοφία.
1: Θέλεις, ποιος Γιώργος από την Αγγλία. Πες Σοφία. Σοφία, τι θέλεις. Παντρεμένος άνθρωπος είναι.
0: Να, ορίστε.
1: Χαμός γίνεται με τον κύριο Τζίτζι, παιδιά. Τα μήνυμα πέφτουν βροχή.
0: Βροχή, να.
1: Κι άλλο.
0: Χαμός.
1: Ωρε Μανουέλα, να ρίξεις ένα χέρι ξύλο. Μην έρθει σπίτι, λέει.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά επίσης θα πούμε και την καλημέρα μας στο Θανάση τον Οσβάνη, τον Κώστα τον Φούρο από τον Γαρδίκη. Επίσης να πούμε στο Μάκη από το Μάκη από τη Νέα Σμήνη και στη Λαμία τον Φούρο μου τον Τάσο.
1: Και τον Λονίδα στη Λαμία.
0: Και τον Λονίδα. Από τον Λονίδα στη Λαμία.
1: Βέβαια, το φούρνο. Και τον φίλο μας τον Κώστα, οδηγό σε θέλει, τα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Πάντα εδώ παρεούλα μας. Γεια σου Κωστή μου, ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό χάθηκε. Στις τελευταίες μέρες, 4 ώρα δεν βγαίνει. Κάπου αυτός κάπου γυρνάει, κάπου αλητεύει.
0: Ναι, επίσης θα πούμε και την καλημέρα μας εκεί στο φίλο.
1: Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι παιχταρά μου.
0: Πούμε και την καλημέρα και στο φίλο σου που πηγαίνει Άργος Νάφιο Τολό.
1: Ο Βασίλης ο Γρατσίας, έχει φτάσει τώρα. Τώρα γυρνάει.
0: Να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον
1: Μπέλο,
0: Νίκο.
1: Τον Μπέλο. Το
0: φίλο μας το Σωτηράκι.
1: Μια βραδιά ακόμα στεναχωρημένος λόγω Πανάθας.
0: Που προχωράει, κάνει 2 δευτερόλεπτα.
1: Εντάξει, τα πήγε καλά στο ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παράπονο, εντάξει.
0: Βγήκε, εντάξει, Ευρώπη.
1: Βγήκε.
0: Ναι, και επίσης να μην στεναχωριέται, γιατί όλα μες στη ζωή είναι και ήττες και νίκες και χαρές.
1: Γλέβει Τζίτζης. Γλέβει Τζίτζης Μπέλο.
0: Και είναι φίλος μου, τον αγαπάω. Και ο νικητής θα κεράσει καφεδάκι.
1: Μιλάρα πια να μας πει ο πρόεδρος καρδιάς μας ποια ομάδα θα κερδίσει το Μουντιάλ. Μάκης Νέα Σμύρνη. Ποια είπε, η Βραζιλία είπε η Ισπανία. Η Γαλλία μάλλον.
0: Εγώ βλέπω Βραζιλία, Αγγλία,
1: κοντά,
0: Ισπανία, Γαλλία.
1: Πιο κοντά λέει ο φίλος, ποια είναι.
0: Πιο κοντά η Βραζιλία.
1: Αυτό.
0: Θα κερδίσει με 2-1 στο τελικό απέναντι στη Γαλλία, στην Αγγλία ή στην
1: Ισπανία. Μαζί, όμως, αν παίξετε μαζί με τελικά δεν ξέρουμε ακόμα πώς πάνε τα ζαγαρώματα, κύριε Μιχάλη.
0: Εγώ πάντως άμα παίξει τελικό η Βραζιλία, φίλε μου Μάκη, 2-1 σκολ, goal over με 2 goal του Νεϊμάρ.
1: Πολλά λεφτά.
0: Και ένα του Τινίσιου.
1: Την ίσως είναι από την Ισία.
0: Ναι, που λέει και ο φίλος μας. Ο Στρατάκης.
1: Βινίσιους, ναι.
0: Το λέει λίγο λάθος ο Στρατάκης.
1: Τα ιστάλα σωστά.
0: Ναι. Εκτός αν θέλει να κάτσει κάτω από το καράβια. Θα έχουμε φοβερές αναμεταδόσεις.
1: Ναι, ναι. Ο Πέμπτης ξεκινάμε παιδιά. Τζίτζης μεταδόσεις κάτι ξεχωριστό από ό,τι έχει μάθει. Θα λέει δίνει το 7 στο 8. Το 8 σε 9. Πολλά φιλιά στη Μαρία. Πέστε μήνυμα.
0: Ναι, και εκτός αν είναι οι Κινέζοι. Κινέζες,
1: με τα
0: θα λέμε ο Σον δίνει στο Λουί.
1: Ο Σον θα λες, όλοι οι όνομα έχουν.
0: Όχι, θα λέμε ο Σον δίνει στο Λουί, ο Λουί δίνει στο Λίνκ, ο Λουί κάνει τη σέντρα και Τσίλ πετυχαίνει τον κόλ.
1: Τσίλης.
0: Ναι, το 7, το 9 και το 11.
1: Ο Τσίλι.
0: Οι Κορεάτες έχουν ένα καλό.
1: Τι?
0: Φοράνε νούμερα μέχρι το 11, φίλε.
1: Δεν έχουν
0: φοράνε 31.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, ξέρεις τα παλιά, 31 και 40.
1: Ναι. Ο Τσίλι έδωσε στο Μίλι και ο Μίλι μια μπουγατσίλι.
0: Και μπήκε τον κόλ στην μπουγατσίλι. Να δώσουμε τα μηνύματα, πέφτουν βροχή.
1: Χαμός.
0: Τέτοια ώρα ξυπνήσαν τα φιλαράκια μου ή οι φίλες μου, αναλόγως τι γίνεται.
1: Ο φίλος ο Νίκος έστειλε μήνυμα που είναι για αυτός ο οδηγός Εφέρ. Καλημερίζει όλη την παρέα. Καλή ξεκούραση, παιδιά, σε εσάς. Καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τζίτζι, πότε θα ξανάχουμε, λέει ο φίλος ο Γιάννης, έστειλε μήνυμα. Αποφάσισε πότε θα έρθει πάλι. Λέγε στον αέρα τα λες όλα αυτά.
0: Τετάρτη σίγουρα και Πέμπτη πάλι για να περιγράψω τα δεύτερο ημίχρονο.
1: Τώρα πλάκα πρέπει να έχεις, φίλε, εκτός Σαββατοκύριακο, να έχεις κάθε μέρα. Ναι. Έχουμε δώσει. Έχει πει ο Τσαπαλιάρης ότι θα είσαι εδώ. Έχει βγάλει τέτοιο τύπου.
0: Για τους αγώνες,
1: Ναι, δεν μπορεί να μην έρθει να μου.
0: Όχι νωρίς, όμως του βραδινούς.
1: Του βραδινούς.
0: Ναι, γιατί νωρίς θα δουλεύω.
1: Μα πει τώρα κανένα μέρα, είμαι με τη Μανουέλα, ας πούμε, και έμπλεξα. Δεν έχει τώρα αυτά. Επαγγελματίας είσαι. Πρέπει να κάνεις τους αγώνες τώρα.
0: Βέβαια.
1: Να στη Μανουέλα. Ας τη φέρνεις εδώ.
0: Να μεταδίδει και αυτή.
1: Ναι. Μολδαβέζικα.
0: Ναι, ναι. Μολδαβέζικα, κανονικά, εντάξει.
1: Σπαστά.
0: Σπαστά. Αλλά έτσι λέταν. Σπαστά είναι αυτό. Ο φίλος μας στον Καναδά δεν βγήκε σήμερα,
1: Όχι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην προλάβαινε να βάλει.
1: Μάει ντομάτες. Να ποτίσει ντομάτες.
0: Τα ωραία ντοματάκια, αγκουράκια, καροτάκια, όλα τα έχει εκεί πέρα και με τις πέντε κόρες.
1: Και με τους πέντε γαμπρούς.
0: Πέντε γαμπρούς. Και να πούμε βέβαια και τη φίλη μας την Ελένη που μάλλον την πήρε ύπνος.
1: Βασίλη και Μιχάλη, την καλημέρα μου. Εχθές έπαιξα, τι λέει εδώ. Επειδή ήμουν στο γήπεδο, εγώ δεν ξέρω τι έγινε με τη μετάδοση σου, αλλά μου διαμαρτύρονται. Πολύ δική μου, το θυμήθε μεγάλο Ολυμπιακά, αλλά στεχτάχα μου Ιωάννου. Τρομάρα του ήταν πολύ προκλητικό εναντίον του γηπεδούχου Ολυμπιακού. Ανοιχτό, συνεχώς μεροληπτούσε υπέρ του Παναθηναϊκού και έπαιρνε ξεκάθαρη θέση στις φάσεις αφιλητούμενες και αυτούς πληρώνουμε όλοι και πέρα μέσα. Αναγκαστικά θεωρώντας και εμείς δηλαδή τα κατοκοδία, τα αδέρφια μου, ντροπή, ρε μάγκες, τι να πω για και αυτός ο Ολυμιάτης, μία από τα ίδια. Εντάξει, δηλαδή τώρα.
0: Ο Ολυμιάτης είναι του Ολυμπιακού, παιδιά, δεν ήταν.
1: Ναι, θα στέλνει και η speaker τώρα.
0: Ναι, ο Γιώργος Ολυμιάτης ήταν του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω έπαιξε στο Ολυμπιακό, έπαιξε Ολυμπιακό ο Ολυμιάτης.
0: Ναι, εντάξει, τώρα. Ναι, εγώ μία φάση μόνο από τον Βασίλειο όταν μπήκα στο στούντιο και το είπα και ήταν και ο Στρατάκης, ότι τώρα δεν μπορεί να πετυχαίνει καλάθι ο συγκεκριμένος παίκτης και να λέει ο Θεός, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και αντίπαλοι. Δηλαδή, ο Θεός δεν πετυχαίνει καλάθι, σωστά. Ο Θεός μας είναι υγεία και αγάπη. Ο Θεός είναι ένας, δεν τον παίρνει μέσα στο στόμα.
1: Παίζει μπάσκετ.
0: Για μπάσκετ, ναι.
1: Μα παίζει, αλλά παίζει μαζί με άλλους.
0: Ναι.
1: Στον ουρανό.
0: Ναι. Ή τώρα καμία σχέση. Δηλαδή, όντως είναι λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Το κρατικό είναι λίγο bear the way. Αλλά εντάξει, μωρέ, όλα είναι μέσα στη ζωή, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Εμείς, άμα θέλουμε, χαμηλώνουμε τη φωνή και μόνο βλέπουμε.
1: Μπράβο. Ακούτε εδώ. Ακούτε, δηλαδή, χαμηλώστε φωνή στο Μουντιάλ, ακούτε Τζίτζι.
0: Ακούτε Τζίτζι. Ο Τζίτζι, άμα πάει και κάνει αναμετάβωση του μπάσκετ, εάν πάει πέμπτο τελικό, θα πάω στο σεφ.
1: Κάνε μετάδοση.
0: Απευθεία θα με βγάλει.
1: Ναι.
0: Και θα λέω, shoot ο Φουριέ, τρίποντο μέσα. Τρεις πόντους πέτυχε Φουνιέ.
1: Αν δεν μπει μέσα, κάγκελο θα πεις.
0: Αν δεν μπει, θα πω το rebound το πήρε αυτό ο Παναθηναϊκό, ο Μαλιαρός.
1: Σουτάρει κάγκελο.
0: Παίρνει την μπάλα, να την lay up, goal foul. Είναι στη ωραία. Δηλαδή τα λέω ωραία, ρε.
1: Βέβαια, τα στείλουμε.
0: Κύριε
1: Δήμο, τον νου σου.
0: Κύριε Δήμο, τον νου σου. Γιατί το Μουντιάλ έρχεται, οι μεγάλες μεταδόσεις θα γίνονται και τα μηνύματα χτυπάνε.
1: Λοιπόν, πάμε για σιγά σιγά τελευταία μηνυματάκια. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 5. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Ο φίλος ο Νίκος από το φούρνο στο κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ανούλα που έστειλε μήνυμα. Η Ανούλα του Χιονιά έχει το όνομα της κόρης μου.
0: Ανούλα του Χιονιά γιορτάζει Δεκέμβρη στις 9.
1: Παιδιά σχολεία άλλη μια εβδομάδα. Τελειώσαμε.
0: 15 τελειώνει.
1: Τελειώσαμε. 16. Πέμπτη. Πέμπτη τα σχολεία τελειώνουν, τέλος.
0: Αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι,
0: Πέμπτη. 12 του μήνα.
1: Έτσι μου είπε η κόρη μου.
0: Οπότε μπορούμε να τα επισκεφτείς. Για
1: Σαββατοκύριακο. Ναι.
0: Κυμπάκι,
1: ωραία. Ασούρτο η Κυριακή, ασούρτο η Δευτέρα.
0: Ναι, και με παγουτάκι.
1: Και παγουτάκι, βέβαια.
0: Βέβαια, παγουτάκι.
1: Πάντα ο Θείος Τζίτζης.
0: Με ωραία μυστικάκια, παγουτάκια.
1: Ο Θείος Τζίτζης.
0: Βέβαια.
1: Ναι, σχολεία τελειώνουν την Πέμπτη. Την Πέμπτη τελευταία μέρα, Παρασκευή έχουν τη γιορτή τους. Για χαραντάν, του χρόνου πάλι. Γυμνάσιο μετά.
0: Yes. Θα κάνουν εκπομπή εδώ.
1: Θα τις φέρω. Θα τις φέρω μια μέρα. Να τις φέρω μια μέρα, άσε και εσύ εδώ όμως.
0: Αλλά είμαι και εγώ, ναι.
1: Μέσα στο Μουντιάλ, να κάνετε μαζί περιγραφή του Μουντιάλ.
0: Βέβαια. Ναι. Θα έχουμε φόρο βασιλοκορι... κοριτσάκι. Θα κάνουμε περιγραφή, μικρές η Ανούλα.
1: Ναι, με τη μικρή Αναστασία.
0: Αναστασία θα κάνει και με το μεγάλο Τζίτζι Πρέδρο. Τζίτζι,
1: βέβαια, εμπειρία. Μια εμπειρία ακόμα λοιπόν που λέει και ο Λεπά.
0: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν, ένα ποτήρι όμορφο και ωραίο.
1: Πικρό. Μου άφησες πάλι ζωή. Να πιω, λέει ο Λεπά.
0: Ο Λεπάς, ο Παταζής, ο φίλος μου, καλώς.
1: Η Χαραμή, η φίλη σου, Ελένα.
0: Η Έλενα Χαραμή, η συμπάθειά μου. Και βέβαια και μην ξεχνάμε και το φίλο μας τη Σαμπρίνα που είναι φοβερή και την αγαπάω. Και το φίλο μας το Νίκο Λαζόπουλο. Το που είχε φέρει τότε στο στούντιο.
1: Τον Νίκο.
0: Τον Λαζόπουλο, πώς λέγεται.
1: Τον Λαζόπουλο, Αλέκο. Αλέκο
0: Αλέκος,
1: είναι Νίκο. Στην
0: υγεία τη Αχάριστη. Και βέβαια το φίλο μας το Γιάννη του Βασιλείου.
1: Βασιλείου, με στην τρέλα.
0: Με στην τρέλα. Ή πάμε στο καμπριολέ, σοφάκι για ένα καφέ.
1: Σοφάκι, πήρε το μήνυμά σου.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτά και τα φιλαράκια μας στη Λαμία. Ξεχάσαμε, όχι Λαμία, Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο.
0: Ο Αγρίνιο, ναι, να πούμε την καλημέρα μας.
1: Τα φιλαράκια μας. Και η χαρά χάθηκε, ρε φίλε.
0: Η χαρά.
1: Η χαρά, ρε. Πόσο πολύ έχει πάει στο μπιστρό και μαγειρεύει φαγητά και το. Δεν μπορεί να ξυπνήσει πρωί-πρωί, πάει πιο μετά.
0: Λες.
1: Και πάει στο μπιστρό και το κάνει αδιάβαρο στο μπιστρό. Γι' αυτό και ο Παναγιώτης χάνεται.
0: Ναι.
1: Χάνεται. Από την παρέα μας ο Παναγιώτης.
0: Α, λες να.
1: Από τον πιστρό.
0: Να πηγαίνει η χαρά εκεί.
1: Ναι, για να το σένα διάβαστο.
0: Και να του φτιάχνω, του μαγειρεύει εκείνα τα ωραία φαγητά στον πιστρό.
1: Ξυπνάει αργότερα γιατί πάει τώρα πιο αργά για δουλειά που είναι καλοκαίρι. Μπορεί.
0: Μπορεί όμως.
1: Να είναι καλά η χαρούλα όμως, να είναι καλά οι φίλοι μας.
0: Να είναι καλά γιατί είναι φίλοι μας. Έχετε σαν να έχει σταματήσει πουθενά και ακούει και χαζογελάει.
1: Μπράβο.
0: Και λέει ακούω τα παιδιά.
1: Μπράβο, ναι, γελάει πάντα.
0: Ναι, α πούμε λοιπόν τις καλημέρες μας.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Intervet & Sports. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 5. Μείνετε εδώ συντονισμένοι λοιπόν. Εμείς θα πούμε αύριο που θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει Τετάρτη, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή.
0: Την τρελοτρέλα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια μας. Τα λέμε. Γεια σας.
0: Γεια σας και καλό ξημέρωμα με υγεία και αγάπη.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα σήμερα, ημέρα Τρίτη και ο μήνας έχει 9 του Ιουνίου 2026 και εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε τώρα έχετε συντονιστεί ήδη στους 94,3 μεγάκυκλους στον 943, δηλαδή Interveten Sports, στον ανεξάρτητο, αδέσμευτο, πλουραλιστικό ραδιοσταθμό της Αττικής. Θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο 2 ώρο έως τις 9. Ένα ακόμα πρωινό λοιπόν, καλοκαιριάτικο. Θα επιχειρήσουμε μέσα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports να σας μεταφέρουμε τον λεγόμενο και παλμό της επικαιρότητος.

0: καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2% καταγράφοντας διαφορά 15,2 μονάδων από την Ελλάς που βρίσκεται στο 16%.
1: Ο καταιγισμός των δημοσκοπήσεων με τους αλγόριθμους, με τα μαγειρέματα της εκτιμήσεως ψήφου και μάλιστα από δημοσκοπικές εταιρείες που δεν θα τις έλεγε κανείς και πάρα πολύ γνωστές, εξακολουθεί να κατακλείζει την επικαιρότητα. Από εδώ, από εκεί, όπως είπαμε, με αλγόριθμους, με αναγωγές, με 1002, άντε να τραβήξουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 30%. Εδώ πέρα τη φτάσαν και στο 31%.

0: Για να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, καμιά φορά κάθεσαι κάτω και βάζεις και την κοινή λογική. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι διαφορετικές οι εταιρείες οι οποίες διενεργούν τις δημοσκοπήσεις και σίγουρα δεν είναι όλες ίδιες. Άλλο τώρα να μιλάς για μια δημοσκοπική εταιρεία όπως είναι για παράδειγμα η Άλκο που είναι γνωστή εδώ και καμιά τριανταριά και βάλε χρόνια και άλλο να μιλάς για νεότευκτες οι οποίες μάλιστα ανήκουν και σε εκδότες οι οποίοι με τη σειρά τους λαμβάνουν άφθονη κρατική διαφήμιση ενώ τα εντυπά τους έχουν σχετικά περιορισμένη κυκλοφορία. Αν δεν ανατρέξεις τις σελίδες τους δεν θα βρεις ρε παιδί μου ούτε μία άντε σπάνια η διαφήμιση να είναι ιδιωτικού φορέα, να διαφημίζει ρε παιδί μου μία μουστάρδα. Ζουν με τα δικά σας τα λεφτά, με τους φόρους τους δικούς σας που πληρώνετε και οι οποίοι μετατρέπονται σε κρατική διαφήμιση που ταΐζει κάποιους. Να το πούμε έτσι ευγενώς. Πώς είναι δυνατόν να ακούς τώρα στις 12 Μαΐου πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Και να σου λέει ο Παναγόπουλος, ο Κώστας, δημοσκόπος τις 3-4 τελευταίες δεκαετίες, να σου λέει αυτό.
0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Να σου λέει αυτό στις 12 Μαΐου.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23.
1: 22,8 λέει ο Παναγόπουλος, όπως είπαμε, 12 Μαΐου. Ιστορικό αρνητικό. Ρεκόρ. Άντε να βάλεις και την Μπάλς η οποία έκανε δημοσκόπηση για τον Sky στις 3 Ιουνίου πιο πρόσφατη.
2: Θα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%.
1: Ξαφνικά να ανεβαίνει στο 25,5%.

0: μετά να σου έρχεται ο Φαναράς της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα στις 5 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Και να σου λέει στις 5 Ιουνίου στο 22,7. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα από τις 12 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου να πηγαίνει από το 23,8, μετά κάποιοι να την ανεβάζουν στο 25 και να έρχεται ο Φαναράς στις 5 Ιουνίου πριν από 4 μερούλες και να σου λέει αυτό εδώ.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Και ξαφνικά έρχεται μια δημοσκοπική εταιρεία που ανήκει σε εκδότη και σου λέει αυτό.
2: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στην δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
0: Δηλαδή ρε παιδιά, απόκριση μία από την άλλη 9 μονάδες. Αρχίζει πια κανείς να σκέπτεται ότι κάτι υπάρχει τέλος πάντων στο βασίλειο της Δανημαρκίας.

πανηγυρίζει παραμένει μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Άσε με αυτές παραδόξες, ό,τι φορά το έχω δει αυτό, γίνονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες τις δημοσκοπικές εναντίον του. Πέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί. Σοβαρολογούμε. Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα. Υπάρχουν και όρια. Κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, κλέγονται. Την κοινωνία. Ακόμα όμως και αυτές οι δημοσκοπήσεις φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη της ψήφου μέχρι το 25% και ενώ η παράταξη μεταλλάσσεται και συνεχώς υποχωρεί κοινωνικά, κάποιοι φαντασιώνονται αυτοδυναμίες που απαιτούν όμως ποσοστά πάνω από 37%. Και ρωτάω, δεν βλέπουν ότι το κόμμα δεν έχει συνομιλητές. Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό το αλαζονικό. Ποιος άλλος εκτός από μένα μπορεί να κυβερνήσει. Το πια δεν είναι ιδεολογική αναμέτρηση. Είναι κοντροκομμένα πολιτικά καλλιστεία.

0: δημοσκοπικό παιχνίδι, το δημοσκοπικό παίγνιο συνεχίζεται και σήμερα. Βλέπω πρωί στο Sky τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Για βάλε.
1: Έχει μια απήχηση αυτό και μια σημασία στην κυβερνητική πολιτική.
2: Εντάξει, ανεξάρτητα από το αν έχει απήχηση αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς. Κύριος Σαμαράς είναι ένα σοβαρός.

0: Άνθρωπος πρώην πρωθυπουργός με μεγάλη εμπειρία, δεν μπορεί κανείς να τον μηδενίσει. Λέω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν πάει να φτιάξει τον άλλο κυβερνητικό πόλο. Άρα πάλι πρόβλημα έχουμε. Πάλι αναζητούμε
1: αυτό. Ποιος... Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Πώς θα γίνει τώρα, με συγχωρείς.
2: Πιάσαν πάλι πρωί πρωί στο Sky το Σαμαρά. Λέει ναι, σοβαρός άνθρωπος και λοιπά, αλλά δεν πάει να κάνει κυβερνητικό πόλο. Το ένα το άλλο. Αναλύσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, είπαμε, το σταθερό προβάδισμα και κυρίως το πάνω από το 30% όταν πριν 4 μέρες ήταν στο 22.
3: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.

0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Από το 22,7% την Πέμπτη. Στο 31% και βάλε το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, επειδή από αυτό το μικρόφωνο εμείς τα λέμε όλα, είπαμε, στη μια περίπτωση είναι η πρόθεση, στην άλλη είναι η εκτίμηση. Για βάλε λίγο την Πυριώτη, τι λέει.
2: Δεν έχει αδιέξοδα η Δημοκρατία.
3: Τώρα όμως έχουμε 10 κόμματα, Μαριάννα. Τότε που λες είχαμε 4 στη Βουλή. Και 3 κάποια στιγμή.
2: Με τον έναν ή με τον. Η κυβέρνηση που είχε φτιαχθεί είχε απλή αναλογική τότε ο Παπανδρέου.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Για να μην.
1: Η πολιτική αναλήτρια, η κυρία Πυριώτη, και αυτή πρωί-πρωί στο Sky, πολύ έμπειρη πολιτική αναλήτρια. Εν πάση περιπτώσει, μην πούμε τώρα κι άλλα. Από το 22 λοιπόν στο 31. Είπαμε, στη μία περίπτωση είναι η πρόθεση ψήφου, δηλαδή αυτό που δηλώνει ο κόσμος ότι θα ψηφίσει. Το άλλο είναι λίγο πολύ εγχώριο εφεύρημα. Λέει, παιδιά, εμείς εκτιμάμε άλλο τι είπε ο κόσμος, τι εκτιμάμε εμείς. Οι δημοσκόποι, κάνοντας τις αναγωγές μας, 30 και βάλε. Μετά, όσο μικρή και αν είναι η εταιρεία, όσο περιορισμένο κύκλο εργασιών και να έχει, δεν ξέρουμε βεβαίως για την interview, αν έχει πάρει ποτέ και κάποιες άλλες δουλειές, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μετά αναπαράγεται στα κανάλια, τα ακούτε εσείς και λέτε, α, ορίστε, να βλέπεις. Και έτσι πάει το πράγμα. Εν αναμονή της νέας δημοσκόπησης.

0: Δηλαδή εσύ ρε παιδί μου που τα ακούσα αυτό, λες μπράβο ρε Μητσοτάκη, είσαι τεφάλ, δεν σε πιάνει τίποτα, καλπάζεις. Και μετά στα ίδια δελτία είσαι παρακείμενα, ακούς για παράδειγμα σοβαρότατους δημοσιογράφους με πλουσιότατη εμπειρία και πολλές επιτυχίες. Ακούς για παράδειγμα τον Χατζη Νικολάου να λέει
1: ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Λες και εσύ ρε παιδί μου, πώς γίνεται εγώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, να τρώω στη μάπα κάτι αυξήσεις να σαν αυτή εδώ που έλεγε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο φίλος μου ο Ρογκάκος.
2: Είναι ενδεικτικό ότι ένα κιλό φέτα δοχείο από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχει ανατιμηθεί 5%, 6,7% η πάριζα, 3% τα αυγά, το τυρί ένταμ 4,8%, ενώ 250 γραμμάρια μέλι έχουν αυξηθεί το τελευταίο δίμηνο 6,8%.
0: Λες ρε παιδί μου, το τυρί, το μέλι, το παριζάκι, μέσα σε ένα μήνα, άντε σε ένα δίμηνο, όλο αυξάνονται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης να είναι καβάλα στάλογο ως υπότης, να μην τον πιάνει τίποτα και όλοι να τον βλέπουν να καλπάζει στον κάμπο με το κιάλι. Πώς γίνεται? Να που γίνεται. Είπαμε, ένα αναμονή της νέας δημοσκόπησης. Διάλειμμα στις 7:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

9.43 Interwet & Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε πριν συνεχίσουμε τη μετάδοσή σας ότι τώρα που μπήκε το καλοκαιράκι, ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα είναι το ροδάκινο. Και όταν εσείς θέλετε να φάτε ένα ροδάκινο, θα επιλέγετε ροδάκινο Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού. Τα ξεχωρίζετε είτε στο πάγκο της λαϊκής αγοράς, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας, από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, εκείνο το μικρό Β σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χουνούδι τους. Γευτείτε λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι την χαρά, τη γεύση και το άρωμα του αυθεντικού ροδάκινου, τρώγοντας το ροδάκινο Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού.

0: την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Γιάννη, και να μας δώσεις ό,τι πληροφορίες έχεις για αυτό το θέμα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα το πρωί την ευνίδια, μπορώ να πω, παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Ο κύριος Μπακογιάννης στην επιστολή της παρέτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους και λέει ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Βέβαια, η παρέτησή του συμπίπτει με μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη ενός μεγάλου κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Για το κύκλωμα επίσης έχουν γίνει 6 συλλήψεις μετά τις εφόδους των αδιαφθόρων της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, αυτό που αναφέρεται ως πληροφορία είναι ότι ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες για το συγκεκριμένο κύκλωμα βρίσκεται και ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη, δηλαδή ο σύζυγος της αδελφής του, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
2: Υπάρχει απλή λόγη, είναι έτσι,
0: σύγκρουση και μια
2: σύγκρουση
0: σύνδεση που ο κόσμος...
2: Προστασία του κύριου διοίκησης, δηλαδή... Καλώς έπραξε. Δεν σημαίνει ότι σε κάτι εμπλέκεται ο κύριος Μπακογιάννης, εκτός και αν προκύψει κάτι στην πορεία και μάθουμε κάτι που αφορά τον ίδιο. Το λέω γιατί λέμε στον τίτλο φαίνεται να συνδέεται. Όχι ο ίδιος, μέσω συγγενικού του προσώπου.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστά και καλά το λες.
2: Βεβαίως, αγαπητέ Γιάννη, μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο, τους καλούς συναδέλφους μάλλον, τον Γιάννη Φόσκολο, τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεώργιου στην χθεσινή εκπομπή Καθαρές Κουβέντες του Open. Για την παρέτηση Ευθύμιου Μπακογιάννη, μόλις είχε ανακοινωθεί, ήταν οι πρώτες ώρες, ακόμα δεν ήταν γνωστά όλα τα στοιχεία. Φαίνεται πάντως ότι και εδώ πέρα υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα. Καταρχήν υπάρχει δήλωση, γιατί πριν πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ο κύριος Μπακογιάννης, η αδερφή μάλλον, ο κουνιάδος, μπερδέψαμε τις οικογένειες. Πριν πάει λοιπόν ο άντρας της αδερφής του, ο κουνιάδος του, πριν πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, ήταν στον Δήμο Κηφισιάς. Και βγήκε χθες ο δήμαρχος της Κηφισιάς και λέει, παιδιά, εγώ κάτι είχα μυριστεί εδώ πέρα για τον κουνιάδο, τον είχα βάλει τέλος πάντων σε μια άλλη υπηρεσία από εκεί που ήταν στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Βγήκε χθες ο Βασίλης Οξυπολιτάς, ο δήμαρχος Κηφισιάς, τον έβαλα κάπου αλλού και μετά το να τάλω το παράλλο πήρε μια απόσπαση και πήγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και μετά παρετείται και ο γραμματέας του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και λοιπά. Την ίδια ώρα που τα κυκλώματα των πολεοδομιών οργιάζουν και τέλος πάντων οι αδιάφθοροι, πως αλλιώς τους λένε, βγάζουν το ένα μετά το άλλο τα λαβράκια.
4: Παρετήθηκε λοιπόν ο γραμματέας του Υπουργείου των Υποδομών, ο υπεύθυνος για τις πολεοδομίες. Είναι ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο άνθρωπος που βλέπετε. Θέλω να θυμίσω ότι το Σάββατο το πρωί έγιναν συλλήψεις για κύκλωμα στην πολεοδομία. Δηλαδή συνελήφθησαν πρόσωπα τα οποία φέρεται ότι τα περνάν, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, προκειμένου να προωθούν υποθέσεις στην πολεοδομία οι οποίες δεν ήταν νόμιμες και να λύνουν προβλήματα. Στα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν υπάρχουν στενείς συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι, είπαμε, ο Γενικός Γραμματέας, ήταν μέχρι το πρωί σήμερα που έβαλε την παρέτησή του, στη θέση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. Προφανώς ο ίδιος στην επιστολή γράφει ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι άλλοι είναι οι λόγοι, όχι η εμπλοκή σου, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά λόγοι πολιτικής ουσίας και προβλήματος το οποίο θα δημιουργηθεί. Τι μαθαίνεις γι' αυτό, Χριστίνα?
5: Τι μαθαίνω? Έκανα διάφορα τηλεφωνήματα. Πρώτον, να αναφέρουμε ότι δύο άτομα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν θα πούμε τα ονόματά τους, ο κουνιάδος και η σύζυγος του κουνιάδου, είναι μέσα στους 6 που συνελήφθησαν για αυτές τις παραβάσεις, τις παρανομίες στις πολεοδομίες.
4: Το κατηγορητήριο λέει ότι τα έπαιρνε. Δεν είναι απλά δύο μέσα στους 6, είναι οι δύο επικεφαλής του κυκλώματος. Οι δύο κατηγορούμενοι ως αρχηγή του κυκλώματος των πολεοδομιών είναι η συγγενής του κυρίου Μπακογιάννη.
3: Η αδερφή του και ο κουνιάδος του.
5: Από εκεί και πέρα, επικοινώνησε και με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου είπε ότι εκείνος ταξίδευε χθες, σήμερα έλαβε την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, επικαλείται προσωπικούς λόγους, είπε ότι είναι γενικός γραμματέας 6-7 χρόνια, δηλαδή δεν ήταν. Δηλαδή και ο ίδιος τώρα, για να τα πούμε, δεν μπορεί να μην ήξερε, να μην είχε καταλάβει 5 πράγματα. Επίσης, άκουσα και τον δήμαρχο Κηφισιάς να λέει ότι ένα από αυτά τα πρόσωπα το απομάκρυνε, το ξύλωσε γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει στα χέρια της η κυβέρνηση κάποια στοιχεία εμπλοκής του ιδίου. Οι λόγοι που επικαλέστηκε, γιατί είχε και ένα θέμα υγείας, είναι ότι είναι προσωπική. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μου είπαν ότι αυτό ισχύει και για την γυναίκα του Κέσσαρα, δεν πρέπει να είναι, αλλά και να δείχνει ότι είναι τίμια. Ακριβώς.
3: Και η γυναίκα του Κέσσαρα και ο άντρας της γυναίκας του Κέσσαρα, δηλαδή ο ίδιος ο Κέσσαρας.

0: Κουντώνει η διαφθορά στην Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι υποθέσεις που ερεύνησε το 2025 η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το 2023 και αφορούν διασπάθηση κονδυλίων και απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Το οικονομικό έγκλημα ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη χώρα μας. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι ανεξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιαστεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμόμενη ζημία ύψους 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες δεν άνοιξαν επειδή κάποιος το υποψιάστηκε, άνοιξαν επειδή τα στοιχεία έπεσαν βαριά στο τραπέζι. Σε 100 περιπτώσεις το υλικό διαβιβάστηκε από τις ελληνικές αρχές. 76 υποθέσεις ξεκίνησαν από πολίτες που μίλησαν και κατέθεσαν στοιχεία. Ενώ 18 περιπτώσεις κινήθηκαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
2: Εδώ πέρα δεν πρόκειται ακριβώς για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά πρόκειται για έρευνα των εγχωρίων αρχών.

0: Τώρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%, έχει παραμείνει
0: είναι
1: σταθερή το
0: 24,1%,
1: έχει περιοριστεί το 8,5%. Είδαμε και στην πρώτη κάρτα της αφόρμητες απαντήσεις ότι η διαφθορά ξαφνικά από εκεί που δεν υπήρχε στο κάδρο έχει πλέον τοποθετηθεί σαν πρόβλημα και ζήτημα και για τους πολίτες αλλά και για την ίδια και την κυβέρνηση. Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10, 66,8 που δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί.
0: Με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα θέματα που κατά τη γνώμη σου βάζουν μέσα οι πολίτες?
1: Ξαναλέω, υπήρχε πρόβλημα με το ζήτημα των υποκλοπών, με το κράτος δικαίου, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που βλέπουμε.
0: Μπαίνουν και τα Τέμπη μέσα.
1: Και τα Τέμπη υπήρχε σοβαρό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι όλο έχει πυροδοτηθεί κυρίως εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι
0: από το τελευταίο.
1: Αυτό που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία για τη διαφθορά σε έρευνα της GPO, η οποία μετεδόθη το Σεπτέμβριο που μας πέρασε από το Star Channel. Ακούσατε και τον κύριο Παπαργύρη.

0: συντακτών στους θεσμούς. Δίνει νέα δημοσκόπηση που παρουσιάζει η Εφημερίδα των Συντακτών με έναν στους δύο ερωτηθέντες να δηλώνουν απεσιόδοξοι και το 97% να θεωρεί τη διαφθορά καθεστώς στην Ελλάδα.
1: Σε αντίστοιχη έρευνα πριν από 2-3 μήνες στην Εφημερίδα των Συντακτών, το 97% δηλώνει ότι η διαφθορά, παιδιά, είναι καθεστώς στην Ελλάδα.
2: Και είδα έρευνες με ποια λέξη ταυτίζεται την κυβέρνηση, την ταυτίζουμε με την διαφθορά, ξέρω εγώ, 74%. Αυτό για μένα είναι πολύ ενοχλητικό, πολύ δυσάρεστο. Διότι σημαίνει ότι υπάρχει μια καταράκωση της κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος, των θεσμών μας. Άρα είμαστε μέσα σε ένα κλίμα καχυποψίας και αμφισβήτησης.
1: Αυτά έλεγε πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή στο κέντρο του καλού συναδέλφου του Γιώργη του Κουβαρά στην ΕΡΤ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο Δελαζόπουλος τα λέει ακόμα πιο χοντρά, σατυρικός.
3: Έβλεπα ένα γκάλο σήμερα, ήταν σημερινό, δεν θυμάμαι πόσο ο κόσμος, 74-75% ξέρει, έχει συνείδηση της διαφθοράς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι δεν έχουμε κανέναν άλλον πιο διεφθαρμένο, τι να πω, ψάχνουμε πιο διεφθαρμένο.
4: Λιγότερο διεφθαρμένο.
3: Ψάχνουμε έναν να θέλει 90%, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας διευθύνει περισσότερο.
1: Αυτό έλεγε και ο Λαζόπουλος επίσης πριν από λίγο καιρό. Και μια και προηγουμένως μιλούσαμε και για τις δημοσκοπήσεις, για τον καταιγισμό των δημοσκοπήσεων, οι οποίες είναι μία κάθε δεύτερη μέρα ή και περισσότερο. Ρε παιδιά, εσείς οι δημοσκόποι εκεί πέρα, ανάμεσα στα πολλά ερωτήματα τα οποία βάζετε στην κοινή γνώμη, σε όσους απαντάν δηλαδή, γιατί δεν απαντάν και πάρα πολύ, σε όσους απαντάν λοιπόν, γιατί δεν ρωτάτε μια φορά, εντάξει, καλή η πρόθεση ψήφου, καλή η εκτίμηση, καλά για την εκτίμηση δεν ρωτάτε, το βγάζετε από μόνοι σας, καλή η πρόθεση λοιπόν, ποιος προηγείται, ποιος είναι, πώς πάει η κυβέρνηση, πώς πάει η αντιπολίτευση, πόσο Ανδρουλάκης καταβαραθρώνεται, πόσο Τσίπρας ανεβαίνει. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα ο Μητσοτάκης που καλπάζει, ό,τι και να γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο, πολιοδομίες, διαφθορές, εκείνο τ' άλλο, ο Μητσοτάκης καβάλα στάλογο. Γιατί δεν ρωτάτε μια φορά, δεν θα έχει ενδιαφέρον, αφού σου λέει ότι 97% των Ελλήνων πιστεύει ότι η διαφθορά είναι καθεστώς στην Ελλάδα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον έτσι μια μέρα να ρωτήσετε, δεν μου λέτε ρε παιδιά, με ποιον πολιτικό συνδυάζεται περισσότερο τη λέξη διαφθορά. Αν δεν θέλετε να το πείτε έτσι χοντρά, ποιος κατά την άποψή σας είναι ο πιο διεφθαρμένος Έλλην πολιτικός, πείτε το ευγενέστερα. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλούμε, τριν χτυπάει το τηλέφωνο ή τέλος πάντων καμιά φορά είναι και αυτόματος τηλεφωνητής, πατήστε το ένα κουμπί, πατήστε το άλλο, ντρουν από την εταιρεία και μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλούμε, με ποιον πολιτικό από τους εν ενεργεία συνδέεται περισσότερο τη λέξη διαφθορά. Να δούμε τι θα βγάλετε. Ή μήπως κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Όταν το 97% λέει ότι η διαφθορά είναι καθεστώς στην Ελλάδα, ή εν πάση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ρωτήστε με ποιον πολιτικό συνδέεται τη λέξη διαφθορά. Να δούμε τι θα σας πούν.

Ανακαλύψτε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και πιο αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμανλίδικα, σουτζούκια και παστρουμάδες. Όπως τα έφτιαχνε το 1880, φαντάσου, ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρίμπογιας στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλατικών της Ανατολίας. Σάρι. 17 κατηγορίες σε 120 διαφορετικές γεύσεις για τους πιο μερακλείδες από εσάς. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε τώρα και λέτε, να φάω ρε παιδί μου ένα τέτοιο αλαντικό, τέλος πάντων, και εγώ κάπως έτσι ένα βραδάκι με μια παρέα με κάποιους φίλους, ένα πράγμα πολύ απλό θα κάνετε. Όπως είστε τώρα, είτε στο κινητό, είτε στο τάμπλετ, είτε στον υπολογιστή, πληκτρολογήστε 4 γράμματα. Σάρι. Είτε με ελληνικά ή με λατινικά, όπως να είναι. Σάρι. Και θα δείτε, θα βγει το site, μια εκπληκτική ποικιλία αλαντικών. Αυθεντικά, όπως από τον 19ο αιώνα κατασκεύαζε στη μακρινή Καπαδοκία η θρηλυκή οικογένεια Σαρίμπογια. .43 Intervet & Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση. Θα έχουμε πολλά να σας πούμε και στη συνέχεια του προγράμματός μας, αμέσως μετά τις 8 και το Δελτίο Ειδήσεων και για όλα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και για όλα όσα έγιναν χθες στην εξώδιο ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητήριο Παπάγου. Θα σας τα πούμε εκεί από πρώτο χέρι, αμέσως μετά το Δελτίο των 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη στις 9 θα διασταυρώσουν εκ νέου ταξίφι τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Πανικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος. Επεσήμανε ο βοηθός του προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, τόνισε ο καλασφαιριστής του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιά. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς του ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα στον πάγο. Προς το παρόν η υπόθεση Brian Hill σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο έπειτα από δύο χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας στη EuroLeague για τη Μονακό φαβορεί να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Τρέι Γιάνκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σ' άλλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνειδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύως του έναντι 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες καταγγελίες. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Παμπλο Γκαρσία. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντάρουν έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι, Μαρκ Κουκουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Ντινόπουλος.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
3: Δηλαδή, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να λέμε την Πέμπτη 22,7 και το Σάββατο 31,2. Χοντρό δούλεμα.

0: Τελευταίο αντίο είπαν στο κημητήριο του Παπάγου συγγενείς και φίλοι στον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών την περασμένη Παρασκευή. Η οικογένειά του που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία βυθίστηκε στο πένθος, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της αντιπολίτευσης, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης συγκίνησε με την εκφώνηση του επικηδείου.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, αλλά και με ένα ζεστό χειροκρότημα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Το παρόν στο τελευταίο αντίο του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, με τον οποίο ο Γιώργος Σουφλιάς είχε συνεργαστεί στενά πριν αποχωρήσει από την πολιτική το 2009.
2: Και όσο ψηλά κατέφτασε, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από εκείνη τη βαθιά αίσθηση μέτρου και ταπεινότητας που ανέκαθεν τον χαρακτήριζε.
1: Συντετριμμένος στο τελευταίο αντίο ήταν η σύζυγός του Μαριάννα, αλλά και οι κόρες του Ιωάννα και Όλγα, ενώ στο κημητήριο του Παπάγου βρέθηκαν υπουργοί, βουλευτές.

0: κλίμα Οδύνης, συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι, ακόμη και αντίπαλοι, είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά, που έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Το φέρετρο του πρώην Υπουργού ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές.
1: Σε κλίμα συγκίνησης και με ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα, είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά οι δικοί του άνθρωποι. Η οικογένειά του, η σύζυγος και οι δύο κόρες του, συγγενείς, οι φίλοι του, οι συντοπίτες του, οι συνοδοιπόροι του στην κεντροδεξιά παράταξη αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι.
2: Παρουσιάστε!
1: Η σωρός του, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία, πέρασε μπροστά από μεικτό άγημα των ενόπλων δυνάμεων που απέδωσε τιμές. Παρόντες στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού του Θεοτόκου ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Βαθιά συγκίνηση λοιπόν χθες στο κημητήριο του Παπάγου, στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Κατάμεστη εκκλησία και όχι μόνον, ας το πούμε έτσι, από επώνυμους πολιτικούς αλλά και από απλό κόσμο που ήρθε να πει το τελευταίο αντίο σε έναν ευπατρίδη της πολιτικής και σε έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε με την παρουσία του ένα μεγάλο μέρος της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής της χώρας. Ο Μητσοτάκης έφτασε ο λίγον τι καθυστερημένος, αλλά έτσι κι αλλιώς πριν ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Από τη μια πλευρά της όρου, όπως ήθιστε στις εξόδιες ακολουθίες, όπως κοίταγε στο ιερό, από αριστερά ήταν η οικογένεια του εκλειπώντος και από δεξιά ακριβώς απέναντι, εκείνη την ώρα που έμπαινε ο Μητσοτάκης, είχαν ήδη προσέλθει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είχε ήδη φτάσει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν και αυτός δίπλα στον Κακλαμάνη και στον Καραμαντή. Νομίζω είχε φτάσει και ο Κικίλιας, ο οποίος ήταν και αυτός στην ίδια θέση, μαζί και με πρώην υπουργούς, διακρίναμε τον Γιώργο Βουλγαράκη και άλλους. Μπαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης μέσα, κατευθύνεται προς τους συγγενείς του εκλειπώντος και προς την χείρα πλέον σύζυγο του Σουφλιά, τη Μαριλένα. Τίνει το χέρι να της απευθύνει τα συλληπιτήρια και η Μαριλένα αρνείται. Δεν του ανταποδίδει τον χαιρετισμό. Και σύμφωνα με κάποιους αυτίκοους, γιατί εμείς ήμασταν λίγο πιο πίσω και δεν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα πάντως με αυτίκοους, του είπε «Δεν σε χαιρετά».

Εκείνη την ώρα καταφθάνει και η Κεραμέως, η οποία πηγαίνει και στέκεται δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι το μόνος του.

Θα μου πείτε τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά και μήπως είναι και κουτσομπολιά. Δεν ακριβώς έτσι, διότι εδώ πέρα μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος είναι ταυτισμένος με την πορεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, με έναν πολιτικό ο οποίος στη διαδρομή του και όταν διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κώστα Καραμαλή είχε τότε την στήριξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και όλου του Μητσοτακέικου.

Να σε χαιρετάω λοιπόν, λέει η Μαριλένα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως σας είπαμε, απομακρύνεται και στέκεται μόνος του μακριά από όλους τους υπόλοιπους, ας το πούμε, συναδέλφους του πολιτικούς. Καλά, όταν πέρασε από μπροστά τους, μόνον ένα νεύμα αντίλαξαν με τον Καραμάνλη. Και μετά, με το που τελειώνει η εξόδιος ακολουθία, εξαφανίζεται από τη διπλανή πόρτα. Γιατί μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας εντός του ναού, άπαντες βγήκαν έξω, στάθηκαν στο προάβλιο της εκκλησίας, απέναντι ακριβώς από το άγημα, μεικτό άγημα, στρατός, ξηρά, ναυτικό και αεροπορία. Κάθισαν λοιπόν όλοι μέχρι να βγει ο κόσμος από την εκκλησία και να ακολουθήσει μετά η σωρός, η οποία πήγαινε προς ταφή. Αυτό κράτησε κανένα δεκάλεπτο μέχρι να βγει όλος ο κόσμος και άπαντες ή το εκεί απέναντι από το άγημα, για να αποδώσουν και κατά την έξοδο της ορού από την εκκλησία τον ίστατο χαιρετισμό, τιμητικό, το χειροκρότημα, καθώς θα έβγαινε το φέρετρο τυλιγμένο στην ελληνική σημαία. Ο Πρωθυπουργός όμως είχε εξαφανιστεί από την διπλανή πόρτα της εκκλησίας και το πλεονάφαντος.

Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα της εφημερίδος Εστία με υπέρτιτλο. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Είναι διαγραφή Δοσμανόλη Κοτάκη και από κάτω ως υπότιτλος. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου».

0: αυτή η ρητορική. Ο κ. Σαμαράς δεν μπορεί να κάθεστε έτσι και να μην κάνει τίποτα όταν έχετε νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, για παράδειγμα. Ή βάλτε βέτο για τις βάσεις επικείμενες του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ή κάντε κάτι με την Βόρεια Μακεδονία, παραβιάζει την συμφωνία. Ή κάντε κάτι την Αλβανία. Βάζει πολλά θέματα στο τραπέζι.
1: Κύριε Παπαχνημίτζο, όσο έχουν γίνει αυτά τα 7 περίπου χρόνια, σε δύο εβδομάδες συμπληρώνεται σε περίπου ένα μήνα από το 2019, ενώ τον Ιούλιο του 2019, τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν έγιναν αθρηστικά όλα τα προηγούμενα 45 σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό που όλο δε μάλλον όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο λόγος που θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και εθνική παρακαταθήκη είναι ότι έγιναν στα πιο δύσκολα χρόνια, με τους περισσότερους πολέμους και τις πιο έντονες κρίσεις και εισαγόμενες κρίσεις. Και ξέρετε, όλη αυτή επιμέρους η κριτική απαντάται με πολύ λογικά επιχειρήματα. Μου είπατε, για να μην τα πω όλα, για να μην τα μετρήσω σε όλα, ναι, για την επικείμενη νομοθέτηση. Ναι. Καταρχάς, απαντήσαμε ακαριαία, αν και όταν κληθήκαμε να απαντήσουμε.
2: Καλά, ρε παιδί μου, δεν του λέτε ότι επί ποιας κυβερνήσεως τα τελευταία 50 χρόνια θέλαμε να βάλουμε ένα καλώδιο που να συνδέει ηλεκτρικά την Κρήτη με την Κύπρο και δεν μας άφηνε ο Ερντογάν? Επί ποιας κυβερνήσεως εκδηλώθηκε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας? Επί ποιας κυβερνήσεως έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεν το πήραμε χαμπάρι, όπως ο ίδιος ο Γεωργιάδης έλεγε για το Δένδια? Αυτά κάνατε την ερώτηση, σας απαντάει και τα καταπίνετε. Τέλος πάντων, τώρα μη λέμε για τους συναδέλφους. Για βάλε λίγο πάλι Μαρινάκη.
1: Όλοι θεωρούσαν ότι είναι παράνομο, όλοι το λέγανε, αλλά κανείς δεν είχε θέσει θέμα άρσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν είχαν τις ίδιες προθέσεις με τον ενεργεία. Ποια είναι η διαφορά? Εδώ οι προθέσεις είναι κοινές. Όλοι θέλουμε το εθνικά εποφελές. Η διαφορά μας ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε μια στρατηγική που αυτό στην πράξη είναι και αποδοτικό. Τώρα αυτό μπορεί να ενοχλεί.
3: Ελλάδα δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος κινήσιμος, ο δεδομένος υπάκουος της περιοχής. Να μου πείτε, πιστεύεις, Αντώνη, ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε, ας με πούν, και μειοδότη και μετά δήλωσε και φιλέλληνα.
2: Ο Μητσοτάκης, λέει ο Μαρινάκης, είναι ο μόνος που έθεσε το θέμα άρσης του Κάζους Μπέλι. Και που το έθεσε, τι έγινε? Τώρα ο Ερντογάν το νομοθετεί. Για βάλε πάλι να ακούσουμε Μαρινάκη.
1: Μητσοτάκη, τότε θα μετριόταν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συνέβαινε, δηλαδή κρίση ελληνική, αποκλειστικά ελληνική.
2: Προσέξτε τώρα, για να ξέρετε τι γίνεται με το Μαρινάκη. Αλλά μάλλον καλύτερα να σας τα πούμε, γιατί, δηλαδή, ρε παιδί μου, εμφανίζεται μονολογή στην ΕΡΤ. Του κάνουνε, πώς είναι η πατέντα, σου κάνουν μια ερώτηση, υποτίθεται δύσκολη. Τι λέτε για το Σαμαρά, τι λέτε για εκείνο, για τον Καραμάνι? Απαντάει και λέει τα δικά του, χωρίς επί της ουσίας να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση, και κατά τη διάρκεια της απαντήσεως δεν τον διακόπτουν ποτέ. Να του πούν δηλαδή, μα συγχωρείτε, αυτά που λέτε τώρα, ναι, αλλά ολοκληρώνει την απάντηση και μετά πάνε στην επόμενη ερώτηση. Ο Μαρινάκης, ο οποίος βάζει όποιον θέλει, διορίζει όποιον θέλει στην ΕΡΤ, κάνει ό,τι γουστάρει, ο ίδιος και ο Μητσοτάκης, με τα λεφτά βεβαίως τα δικά σας. Αλλά περισσότερα για τον άνδρα θα σας πούμε μετά τις 8.30.

0: 943 Internet & Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 21 17 157 418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Internet & Sports.
6: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεστάλησαν οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον αν εξαπολύσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμού. Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι σώα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα ή αν καταρρίφθηκε από ιρανικά πύρα. Νέο σεισμός 4,1 Ρίκτερ σημειώθηκε το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Η εισαγγελέα πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων, με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ενταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Στον καιρό, τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, μέτρη βορειάνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: 9.43 Internet and Sports. Boom, boom, boom. Για βάλε λίγο
1: των συνεδριάσεων του Eurogroup, του Ecofin
0: και πιαρακάκι
1: την εβδομάδα, συνεδρίαση που θα συζητήσουμε ανάμεσα σε άλλα και για την εξέλιξη στη ρήτρα διαφυγής. Όλα αυτά τα ζητήματα τα παρακολουθούμε από κοντά για να είμαστε σε θέση να παρεμβαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να στηρίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις οικονομίες μας και την κοινωνία. Αλλά από εκεί και πέρα
2: η ελληνική
1: οικονομία τα πάει καλύτερα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές.
3: Αυτό όμως δεν ανακουφίζει τον πολίτη που έχει θέμα με την ακρίβεια. Το αναδεικνύει ως νούμερο ένα πρόβλημα παραμένει. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος, δηλαδή, λέτε, αυξήθηκε το εισόδημα. Αλλά αυξήθηκαν κατά πολύ και οι τιμές. Σε όλα τα προϊόντα, στις υπηρεσίες, υπάρχει ζήτημα.
1: Να το πω εγώ πιο απλά και πιο έντονα από εσάς. Όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, δεν μετράνε μακροοικονομικοί δείκτες. Όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, μετράει ο λογαριασμός και όταν βγαίνει ο μήνας.
0: Άντε ρε.
1: Και καταλαβαίνω απόλυτα αυτούς που μας βλέπουν.
0: Καταλαβαίνω, ναι, αυτό, αλλά. Τα
1: παιδιά πληρώνουν ενίκιο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αντικρίζουν τις τιμές. Άρα δεν θα επικαλεστώ στατιστικές. Αυτό το οποίο θα πω είναι το τι κάνουμε εμείς. Χοντρικά κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές ανάμεσα σε άλλα. Από την επιδότηση στο ντίζελ, την επιδότηση στα λιπάσματα ή αμυγό στοχευμένες ενέργειες όπως τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, για τις οικογένειες με παιδιά. Αυτό από τη μία. Και από την άλλη μόνιμα μέτρα. Γιατί μόνιμα μέτρα, γιατί αυτά εν τέλει διαρκούν περισσότερο και στηρίζουν περισσότερο την κοινωνία.
2: Η επιδοματική πολιτική είναι αυτή που δέχεται και κριτική. Καλό είναι.
1: Μόνιμα μέτρα δεν είναι επιδοματική πολιτική.
2: Αυτό λέω. Τα μόνιμα μέτρα είναι το ζητούμενο.
1: Τα μόνιμα μέτρα είναι επακριβώς μέτρα τα οποία αφαιρούν βάρη από την κοινωνία. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Ανέφερα πριν τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που κάναμε. Αλλάξαμε τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχεις, με βάση το ποια είναι η ηλικία σου, ειδικά για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Χοντρικά μηδενίζει το φόρος για παιδιά κάτω των 25 ετών. Και ανάλογα με το που μένεις. Φέτος σε 12.000 οικισμούς θα μηδενιστεί ο έμφυα.
0: Καλά, ρε, πώς μπορείς και δουλέψεις έτσι τον κόσμο. Λες, παιδιά κάτω από 25 ετών. Άμα δουλεύουν δεν πληρώνουν φόρο. Ανακοινώνησε αυτό σαν το πιο έτσι σημαντικό μόνιμο μέτρο. Δεν πληρώνουν φόρο όσοι είναι κάτω από 25 ετών και δουλεύουν.

0: έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
1: Είναι φοβερά τολμηρό. Παίρνει 700 ευρώ στη τσέπη, αλλά δεν πληρώνει φόρο. Έχουμε ελαφρύνει, λέει, τους φόρους. Και μόλις προχθές, με το νέο νομοσχέδιο του Λιβάνιου, μπαίνει και δημοτικός έμφυα. Για βάλε πάλι λίγο πιαρακάκι. Μου τον πρόεδρο.
2: Απλά, μια επιταγή που θα δει ο κόσμος στο λογαριασμό του. Όχι, είναι όπως πολύ σωστά λέει ο κ. Στάθης, επενδύσεις. Αλλά ας μην υποτιμούμε την τεράστια επίδραση που οι επενδύσεις αυτές έχουν. Σε μια πρόσφατη μελέτη, την οποία είχα την ευκαιρία να διαβάσω, αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που πήραμε στις επενδύσεις από το 22 και μετά μας έχουν κάνει να βιώσουμε την επίδραση της κρίσης τώρα στη Μέση Ανατολή 12% λιγότερο.
1: Εντάξει, δεν αντέχεσαι παραπάνω. Ας αφήσουμε τον Πιερακάκη και ας πάμε λοιπόν πάλι πίσω στον Παύλο Μαρινάκη.

0: Δεν μιλάμε για ανασχηματισμό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πλήρωση θέσεων. Ωστόσο, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον το παρασκήνιο των επιλογών του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή για 2-3 24 ώρα κυκλοφορούσαν ονόματα και σενάρια για μετακίνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Τι ίσχυε τελικά?
1: Θα ήταν ένας ευρύτερος ανασχηματισμός εάν ίσχυαν τα σενάρια που είχαμε δει από την Παρασκευή. Mm-hmm. Όλα, για να μην γελιόμαστε, κινούνταν γύρω από το πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτό ήταν το πρόσωπο του ανασχηματισμού και η δική του μετακίνηση θα προκαλούσε άλλες καραμπόλες που θα έφταναν μέχρι και το σενάριο μετακίνησης ανθρώπων όπως ο κύριος Θεοδωρικάκης,
0: άρα
1: το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης άλλαξε γνώμη για το. Δεν θέλησε να μετακινήσει τον κύριο Μαρινάκη, να μην ταράξει ισορροπίες. Είχαμε δυσφορίες, τι είχαμε?
2: Καλά ρε παιδιά, ποιος τρελός πρωθυπουργός αλλάξει τον υπουργό κοινωνικό εκφόσφο 6 μήνες πριν τις εκλογές?
3: Αυτό που είπε ο Γιάννης ο Πρετεντέρης είναι και η ουσία του θέματος. Λέει ρε παιδιά, εδώ πάμε σε εκλογές, ποιος θα πάει να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτόν δηλαδή ο οποίος κάθε μέρα περισβάρνα τα κανάλια, προβάλλεται και εν πάση περιπτώσει κατεβάζει και την κυβερνητική γραμμή. Και ακούγεται απόλυτα λογικό. Τότε από πού προέκυψε όλη αυτή η παραφιλολογία η πολιτική, ότι ξέρετε ο Μαρινάκης φοβερά πετυχημένος σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά επειδή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, δηλαδή αυτός και ο Κυρανάκης είναι τα δύο εξτρέμ, αριστερό και δεξί που λέγαμε παλιά στην μπάλα, με σέντερ φορ τον Κυριάκο βέβαια. Λοιπόν, είναι φοβερά αποτελεσματικός και θα πάει τώρα στα τρένα, εκεί να συνεχίσει το έργο του Κυρανάκη, το οποίο βέβαια είναι αλήθεια, όπως και στο κτηματολόγιο, ποτέ δεν το ακούσαμε συγκεκριμένο. Αυτό που μας έχει μείνει από τον Κυρανάκη είναι το σκνή παπάς, δηλαδή να μεταφέρουν με λεφτά των φορολογουμένων οι ταξιτζίδες τα Σαββατόβραδα τους μεθυσμένους. Από πού λοιπόν προέκυψαν όλα αυτά για τον Μαρινάκη? Τι λέτε εσείς που μας ακούτε? Ας πούμε εμείς που σας τα λέμε. Ουδέποτε υπήρξε θέμα αντικατάστασης του Μαρινάκη. Απλώς επειδή ο Μητσοτάκης, έτσι κινείται πάντα να το ξέρετε αυτό, θέλει όλες οι κινήσεις του να είναι win-win-win-win. Όχι win-win, win-win-win-win. Δηλαδή, μονά ζυγά, κερδισμένος. Τι ήθελε τώρα, σου λέει παιδιά, ευκαιρία είναι, ρίξ το εκεί πέρα ως διαρροή, ότι ο Μαρινάκης, ακούστε, δεν είναι μόνον για να βγαίνει στις τηλεοράσεις, τον θεωρώ και ιδιαίτερα αποτελεσματικό, είναι από τα που λένε μου να τον βάλω και σε ένα δύσκολο πόστο εκεί στα τρένα να συνεχίσει το έργο του μεγάλου Κυρανάκη. Να του δώσω κι άλλους πόντους, γιατί τον προορίζω για σφινάρα στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, να κόψει φτερά σε Χατζηδάκη, που τέλος πάντων εγώ του τα έχω ψαλιδίσει βάζοντάς τον στην αντιπροεδρία, δηλαδή στην αποστρατεία, και του Άδωνη, ο οποίος εντάξει χρήσιμος μου είναι, έχει και σχετική άγνοια κινδύνου, λέει ότι του κατέβει. Σε πολλά έχει δίκιο βέβαια, μην τον αδικούμε κιόλας. Με εξυπηρετεί, αλλά μην πάρει και πολύ θάρρος. Αυτό που επιδιώκει ο Μητσοτάκης είναι ή δυνατόν, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά μην το θεωρείτε και απίθανο. Ο Μαρινάκης, ο οποίος ουδέποτε έχει εκλεγεί βουλευτής και ουδέ μία σχέση έχει με τον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, μην το θεωρείτε απίθανο με τη βοήθεια του Μητσοτακέικου να κόψει πρώτος το νήμα της Σταυροδοσίας στις επόμενες εκλογές. Γιατί εμείς σας το λέμε και κρατήστε το αυτό, ο Μητσοτάκης σαν διάδοχη κατάσταση δεν βλέπει ούτε τον Πιερακάκη που εξακολουθεί τώρα να αναλύει εδώ πέρα τα οικονομικά μέτρα, και καλύτερα να μην βγαίνει και καθόλου, γιατί έτσι όπως μιλάει δείχνει ότι έχει και πλήρη άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας τώρα πια. Άρα ούτε αυτό τον Κυριάκο θέλει ο άλλος ο Κυριάκος ο μεγάλος, ούτε πολύ περισσότερο τον Δένδια. Εκεί του βάλε γενικό γραμματέα τον Κυρανάκη, ο οποίος επίσης πολιτεύεται στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, για να του κόψει τον αέρα του Δένδια, μπας και με τη βοήθεια πάλι του Μητσοτακέικου τερματίσει πρώτος ο Κυρανάκης στο νότιο τομέα. Δύσκολο αυτό, ή έστω σε μικρή απόσταση από τον Δένδια, και ο Μαρινάκης αντιστοίχως να κάνει καμιά πρωτιά ή και καμιά έτσι δευτερότρητη θέση, αλλά κοντά στους άλλους, στον Βόρειο όπου είναι ο Χατζηδάκης και ο Άδωνης. Ουδέποτε λοιπόν εκλεγείς ο Μαρινάκης μέχρι τώρα, καμία σχέση έχουν με τον Βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, καμιά κομματική οργάνωση δεν ρωτήθηκε ποιον θέλετε για υποψήφιο. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με όλα τα κόμματα το ίδιο είναι. Τα ψηφοδέλτια τα καταρτίζει όπως γουστάρει ο αρχηγός. Καμία σχέση λοιπόν, και όταν εξελέγει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής εκεί μες στην πανδημία, διαβόης έγινε η εκλογή του. Τον πάει τώρα για πρωτιά, και γι' αυτό έγιναν και όλες οι διαρροές ότι δίθεν αναλαμβάνει παραγωγικό υπουργείο κλπ. Κλπ. Όλα αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία ακόμα πρημοδότηση στο Μαρινάκη, γιατί σου λέει κοίταξε να δεις, ήταν έτοιμος να σώσει τα τρένα, αλλά είναι τόσο πολύτιμος και τόσο πολύ σπουδαίος που πρέπει να μείνει εκεί, να είναι ο καθρέφτης, η εικόνα, η καθημερινή της κυβερνήσεως. Οπότε φυσικό ήταν σήμερα το πρωί να βγει που αλλού, στη δικιά του ΣΕΡΤ. Σας τα λέμε όλα αυτά για κανέναν άλλο λόγο, για να ξέρετε πώς λειτουργούν τα καθεστώτα.

0: Στα νέα πρόσωπα η Μαρλένα Σούπολη αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή. Είναι μηχανικός στο επάγγελμα με εμπειρία στη δουλειά της και αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος.
1: Θα προσθέσω ότι είναι και Λαρισαία και επειδή εκεί είχε πρόβλημα τελευταία η Νέα Δημοκρατία και σε σχέση με τα θέματα των αγροτών και με τα Τέμπη, είναι ένας ακόμη τρόπος να προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία μια περιοχή στην οποία είχε πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Όλγα.
2: Μαριλένα Σούκουλη. Να ξεκινήσουμε από ένα έτσι παραδημοσιογραφικό, το οποίο συμβαίνει, εντάξει, ανθρώπινο είναι.

0: Λέει ο Χατζηνικολάου, είναι λέει Λαρισαία. Τελικά δεν είναι Λαρισαία, είναι από την Κορινθία η κυρία Σούκουλη. Το διόρθωσε αμέσως ο Νίκος, έμπειρος δημοσιογράφος.
1: Διορθώνω, έκανα λάθος, γι' αυτό με κοίταζες Όλγα θολά. Η κυρία Σούκουλη λοιπόν είναι βουλευτής Κορινθίας και όχι Λάρισας όπως θεωρούσα. Εκεί δεν εκλεγόταν και ο κύριος Σταγαράς. Επομένως, βουλευτής Κορινθίας αντικαθιστά τον αείμνηστο βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργό Ταγαρά.
0: Αυτά λοιπόν για την κυρία Σούκουλη. Θα μου πείτε τώρα, τι έπιασε πρωί-πρωί με τη Σούκουλη. Σας το λέμε αυτό για να δείτε πώς ενεργεί ο Μητσοτάκης. Η Σούκουλη όντως είναι βουλεύτρια κατά την σιριζαϊκή ορολογία. Είναι βουλευτής λοιπόν, βουλεύτρια που θέλετε πείτε το, όπως θέλετε πείτε το, στην Κορινθία. Εκεί που εκλεγόταν και ο Ταγαράς, ο Μακαρίτης, και είναι αλήθεια ότι η κυρία Σούκουλη είχε εκλεγεί και το 2006, πριν από 20 χρόνια, νομαρχιακή σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο τότε του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ενός εκλεκτού ανθρώπου είναι αλήθεια. Είχε εκλεγεί λοιπόν και τότε νομαρχιακή σύμβουλος το 2006 με το ψηφοδέλτιο του Ταγαρά, όταν ο Ταγαράς είχε εκλεγεί νομάρχης Κορινθίας. Οπότε θα πει κανείς, λογικό είναι, αφού έφυγε έτσι αδόκητα από την ζωή ο Νίκος Ταγαράς, να τον αντικαταστήσει μία βουλευτής του νομού Κορινθίας επίσης, η οποία είναι και μηχανικός και η οποία είχε και μία διαχρονική σχέση μαζί του, αφού πριν από 20 χρόνια είχε εκλεγεί βουλευτής ή νομαρχιακή σύμβουλος, συγγνώμη, με το ψηφοδέλτιό του. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Άκου τώρα ποια είναι η άλλη. Πρώτος επιλαχών μετά τη Σούκουλη στην Κορινθία είναι ο Κώστας ο Κόλλιας, ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας τρεχαλατζής βουλευτής, ο οποίος ό,τι κατάφερνε το κατάφερνε μόνος του, δεν θα τον έλεγες και φανατικό μητσοτακικό. Είναι αυτός ο οποίος παλιότερα είχε καταφέρει να εκλεγεί τρέχοντας από πόρτα σε πόρτα και να αφήσει απ' έξω τον Μακαρίτη, πια Αναστάση Παπαλιγούρα, με όλη αυτή την μακρά οικογενειακή παράδοση που είχε ο επίσης εκ λοιπόν Αναστάσιος Παπαλιγούρας. Δηλαδή ο Κόλλιας παιδί του λαού. Τώρα λοιπόν ο Κόλλιας πήρε τη θέση του Ταγαρά, αφού ως επιλαχών κατέλαβε τη θέση του αποθανόντος. Αλλά και με τη βουλευτική ιδιότητα ο Κόλλιας και τρεχαλατζής όπως είναι, που ξέρεις τι μπορεί να γίνει στις επόμενες εκλογές. Μήπως ανέβει, γιατί και η διαφορά σε ψήφους από τη Σούκουλη μικρή είναι. Και άμα χάσουμε έδρα στην Κορινθία, τι γίνεται? Να μας βγει ξαφνικά ο Κόλλιας βουλευτής ξανά, εκεί που τον είχαμε για ξοφλημένο, κόντρα μάλιστα στη Σούκουλη. Κάν την λοιπόν τη Σούκουλη υφυπουργό να πάρει πάνω της, έτσι ώστε ο Κώστας στις επόμενες εκλογές να πάει πάλι από ντεζαβαντάζ να ξεκινήσει, γιατί είναι τρεχαλατζής και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου σκάσει με αυτόν. Εμείς σας είπαμε και τις δύο εκδοχές, και οι δύο μπορεί να ισχύουν ή να υπερτερεί η μία της άλλης. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται και ενεργεί ο μεγάλος, ακόμα και για σχετικώς μικρά πολιτικά θέματα. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Crash Return. 943 Ιντερνετ Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερνετ Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη στις 9 θα διασταυρώσουν εκ νέου ταξίφι τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος. Επεσήμανε ο βοηθός προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, τόνισε ο Εβάν Φουρνιέ. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα. Στον πάγο προς το παρόν η υπόθεση Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει φιλική αναμέτρηση στη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Η ΠΑΕ φυσικά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο, έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας τη EuroLeague και την Μονακό, φαβορή να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σάλλος στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύου του εναντίον 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες καταγγελίες. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Pablo Garcia. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι Μαρκ Κουκουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ντερβέτεν ξέρει. Με odds boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους και εμείς είμαστε εδώ ανασχηματισμένοι. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε αυτή την εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα, και οι αλλαγές ξεκινούν από το ότι απέναντι, καλημέρα σας, είναι ο Πάνος Πουρναράς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Γιουριάδη. Δεν είναι ανασχηματισμός αυτός που έγινε εδώ, είναι ο μίνι ανασχηματισμός.
0: Ναι.
1: Είναι μικρός ανασχηματισμός, γιατί ανασχηματισμό περιμέναμε μέχρι την Πέμπτη, αλλά δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή...
0: Καταρχάς το περιμέναμε την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, ναι.
0: Διότι αλλά ήταν, την Τετάρτη θα γινόταν γραμματέας.
1: Ναι, ο Χιρανάκης, γραμματέας του κόμματος, και την Πέμπτη αυτό το είχε διαρρεύσει και ο Πρωθυπουργός. Σε πρωινό καφέ στο Μαξίμου είχε πει υπομονή μέχρι την Πέμπτη. Είχαν ψαρώσει μέχρι και, και οι συνεργάτες του.
0: Η Ρούλα ήταν εκεί.
1: Η Ρούλα κορομιλάει για τον πρωινό καφέ.
0: Ναι, άρα τι αξία έχει αυτό ο πρωινός καφές και γιατί πιστεύεις στον Πρωθυπουργό? Πότε τον πίστευες στον Πρωθυπουργό?
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι ψεύτης. Ευνηδίαση, είπα.
0: Α,
1: έχει διαφορά.
0: Α, εντάξει, okay, να προσέχουμε. Γιατί η ελληνική είναι, ο ελληνικός είναι και δύσκολος γλώσσος.
1: Έχουμε πλουραλισμό λέξεων για κάθε περίπτωση.
0: Γιατί βιάστηκα. Μήπως βιάστηκε για άλλους λόγους? Μήπως βιάστηκε επειδή ακριβώς δεν ήταν ανασχηματισμός? Λέει, τι να περιμένουμε, να το ξεπετάξουμε
1: αυτό.
0: Εγώ
1: αυτό πιστεύω, ότι επειδή δεν ήταν στην ουσία ανασχηματισμός και ήταν απλά μία-δύο θέσεις που έπρεπε να καλυφθούν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τι να κάνω. Και το μόνο θέμα του, η δική μου γνώμη είναι αυτή, ήταν το αν θα άλλαζε τον εκπρόσωπο τύπου. Αλλά σου λέει,
0: αυτό θα σου ήταν σημαντικότατη.
1: Θα ήταν σημαντικό. Αλλά θα σκέφτηκε ότι γιατί να αλλάξω, εφόσον έχω βρει έναν τύπο που.
0: Και είναι ο μακροβιότερος.
1: Τα πάμε πολύ καλά και με αντιπροσωπεύει και τον έχω και του έχω εμπιστοσύνη. Γιατί να τον αλλάξω, θα μείνουμε αυτόν. Οπότε από τη στιγμή που δεν θα αλλάξω αυτόν, ας ανακοινώσω και τις αλλαγές τώρα. Δεν έχει κάποιο νόημα να περιμένουμε να σχηματισμό την Πέμπτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσες και όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, δεν έχουμε...
1: Ανασχηματισμένος.
0: Ανασχηματισμένος.
1: Δεν είμαι ο ίδιος.
0: Μείνει ένα σχηματισμένο.
1: Και ο Πουρναράς ο Πάνος είναι εδώ και αυτός ανασχηματισμένος. Θέλω να σας πω ότι ο δικός μας μεγάλος ανασχηματισμός που θα κάνουμε υπομονή μέχρι την Πέμπτη.
0: Θα γίνει τον Αύγουστο, θα σταματήσουμε να κάνουμε κομπή.
1: Όταν λέμε απέναντι, ενώ το αλλάξαμε θέση στο απέναντι.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή τώρα ο Πουρναράς είναι από την δεξιά μεριά, εγώ από την αριστερά. Μην το παίρνετε ανάποδα. Δεξιά και αριστερά.
0: Όχι.
1: Δεν πήγαμε τώρα Μητσοτάκης και Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Τσίπρας αριστερά.
0: Ναι.
1: Καλά. Που λέμε για καναστείο αγελάσουμε.
0: Συμπαράταξη.
1: Ναι, λέγαμε καναστείο αγελάσουμε.
0: Λοιπόν, εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως. Αυτό δεν το λέω τώρα τελευταία, αλλά επειδή έχεις αρχίσει να μιλάς. Αλλά σήμερα το ξαναπώ. Αυτό συνήθως το λέει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Προσπαθεί να αποκρύψει κάποια πράγματα.
1: Ναι, είναι η Κωνσταντοπούλου, ναι. Όταν είπα για Τσίπρα αριστερά.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο Τσίπρας είναι το δεκανέκι του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Και αριστερά.
0: Ναι.
1: Επίσης είπε ότι 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας για να παίρνει το μισθό. Το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή η αγάπη δηλαδή ήταν. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη αγάπη και έχει ξεπεράσει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Δεκανίκη, βεβαίως. Τώρα, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Βεβαίως. Βλέποντας τις και όλες τις κινήσεις που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με εντολή Τσίπρα. Με εντολή Τσίπρα τώρα. Φάμε με εντολή Τσίπρα. Σας στέλνω, δεν σας στέλνω. Το χώμα που το καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ 0,6.
0: Καλά, δεν είναι εντολή Τσίπρα, απλά του έχει το περίμενε.
1: Εντολή Τσίπρα είναι και συμφωνία Φάμελου, πάρε με και με ένα μπάρμπα. Και μερικοί ακόμα πάρε με και με ένα μπάρμπα. Εντολή Τσίπρα, ο οποίος ήθελε.
0: Πώς οριοθετείται αυτή η εντολή, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Πώς οριοθετείται αυτή η εντολή. Περίμενε.
0: Δηλαδή, αλήθεια το λέω. Δηλαδή, έχει συνεννοηθεί με το Φάμελο και του λέει. Θα με περιμένετε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και μην κάνετε κανένα αστείο και κλείσετε το μαγαζί, γιατί είναι 14 εκατομμύρια και τα χρειαζόμαστε στο νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Και πώς θα τα πάρεις στο νέο κόμμα. Από ένα άλλο κόμμα να πάρεις ένα νέο
1: κόμμα. Γιατί πώς ένα κόμμα κλείνει για να πάει ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην βουλευτής που βαρέθηκε να μην ασχολείται με την πολιτική ως βουλευτής και παρετήθηκε και μετά έγινε συγγραφέας.
0: Ναι,
1: και μετά έγινε σεναριογράφος. Και μετά έγινε πολιτικός.
0: Περίμενε.
1: Και μετά έγινε Αντρέας Παπανδρέου.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Να παραιτηθεί και να σου πει: εγώ θα πάω σε άλλο κόμμα. Η χρηματοδότηση.
1: Γίνεται αυτό σήμερα.
0: Η χρηματοδότηση όμως. Δεν υπάρχει μια νομική κατοχήρωση ότι είναι σε ένα κόμμα. Πώς να τα πάει, τι να
1: θα τη βρούμε την άκρη εκεί. Θα τη βρούμε. Το θέμα είναι να πάρθουν τα λεφτά. Και άμα πάρθουν τα λεφτά, θα τη βρούμε. Να σε ρωτήσω όμως κάτι εκεί με τους αριστερούς.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που είναι πολλά χρόνια ακόμα. Έτσι.
0: Πολλά χρόνια. Ναι.
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει εφημερίδα.
0: Και ιστορικό κόμμα συνασπισμό.
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει εφημερίδα.
0: Είναι το κόκκινο, το σαραδιόφωνο, υπάρχει εφημερίδα. Η εφημερίδα ποια είναι.
1: Λοιπόν, για να σε ρωτήσω τώρα, Ευγή.
0: Η Αυγή, ναι.
1: Για να σε ρωτήσω τώρα. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι αριστεροί στις αριστερής μεριάς του αριστερού κυρίου Φάμελου που θα τους κλείσει ο κύριος Φάμελος επειδή θέλει να γίνει υπουργός του Τσίπρα. Άμα ο Τσίπρας γίνει ποτέ πρωθυπουργός το 31.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και συμφωνία με Τσοτάκη Τσίπρα και κύριο Κωνσταντοπούλου να έχει δίκιο. Μπορεί, είπα εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτούς τους εργαζόμενους ο κύριος Φάμελος, εκεί η αριστερή, ο κύριος Τσίπρας τους σκέφτηκε.
0: Ότι θα χάσουν τη δουλειά
1: τους. Ναι, αυτό. Κάτσε, περίμενε. Αριστεροί δεν είμαστε. Τους εργαζόμενους δεν σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτούς τους εργαζόμενους εκεί τους σκέφτηκε ο κύριος Τσίπρας. Που τους απολύει. Ο κύριος Φάμελος τους σκέφτηκε. Γιατί μαζί το κανονίσαν, έτσι. Τσίπρας Φάμελος. Φάμελος Τσίπρας. Και όλοι οι άλλοι που θέλουν να περάσουν στο νέο κόμμα για να πάρουν καρέκλες. Για πες.
0: Δεν έχω κάποια απάντηση. Εγώ θα απαντήσω για. για τον Τσίπρα.
1: Παιδιά, ξέρετε, μπερδεύτηκα τη μέχρι χθες ήταν από την αριστερή μεριά και τώρα πήγε στη δεξιά. Και εγώ που είμαι στην αριστερή, τον ρωτάω στη δεξιά να μου πει για τους αριστερούς.
0: Μα...
1: Είδατε οι ανασχηματισμοί πώς μας μπερδεύουν.
0: Θα απαντήσω εγώ για το όνομα του Τσίπρα, αν σκέφτεται τους εργαζόμενους της Αυγής.
1: Ναι.
0: Πώς να απαντήσω.
1: Μέχρι χθες που ήσουν στην αριστερή μεριά του στούντιο θα έπρεπε. Τώρα που πέρασα στη δεξιά, μπερδεύτηκα. Τι να κάνω τώρα, ανασχηματισμός είναι αυτός. Πάντως επάνω μπήκε και το τραγούδι, μπήκε στην πολιτική.
0: Ποιο
1: Δις.
0: Τραγούδι.
1: Δις.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Από τη Βάση Αναστασίου και τα Γιασεμιά.
0: Ναι, ναι, η Βάση
1: μέχρι
0: Αναστασίου...
1: τον Κότσιρα υπουργό.
0: Ναι, ο Κότσιρας υπουργός, ναι.
1: Το πήρε και χτες.
0: Πήρε τη θέση του Κυρανάκη στο Μεταφορών, υπουργός Μεταφορών. Αν και ο κύριος Κότσιρας θεωρείται στη Νέα Δημοκρατία πολύ ικανός τέλεχος. Έτσι θεωρείς το αστικό σου, έχει μεγάλη εκτίμηση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό. Καλημέρα, Μπαμφωτό, καλημέρα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει αλλάξει αυτό που μας γράφεις. Αν θες, στείλε μας πάλι μήνυμα.
0: Και η Βάση Αναστασίου, η οποία κατά καιρούς προσπαθεί να κάνει ντόρο με κάποιες δηλώσεις για να είναι.
1: Το τραγούδι δεν το έχει όμως.
0: Καλά, εντάξει, οι περισσότεροι, 9 στου 10 δεν θα έχουν τραγούδι. Άμα δεν είσαι δηλαδή τραγουδιστή, δεν θα έχει τραγούδι.
1: Καλά, και άλλοι άνθρωποι είναι τραγουδιστέ, αλλά εντάξει, ακούγονται τουλάχιστον.
0: Ποιο πιστεύει από πολιτικό πρόσωπο θα έχει τραγούδι, ποιο σου κάθεται καλά.
1: Λοιπόν, 69-39, 9-43, 9-43, ποιο πολιτικό νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει καριέρα τραγουδιστή. Ή ποιο πολιτικό νομίζω ότι μπορεί τώρα.
0: Ή ποιο τραγούδι θα μπορούσε να πει. Παράδειγμα, ο Πολάκης θα μπορούσε να πει το «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω».
1: Ναι,
0: να το σουξέτω αυτό.
1: Να το έχει κιόλα, παιδιά. Ποιο νομίζετε, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Εμμανουέλα. Λοιπόν, ποιο νομίζετε ότι μπορεί να γίνει τραγουδιστή. Να φύγει από πολιτικό και να γίνει τραγουδιστή. Είναι τα συνδυάσει. Ναι. 69-39, 9-43, 9-43. Από όλα τα κομμάτια.
0: Τη Βάση την απορρίπτουμε, την Αναστασίου. Δεν το είχε τελικά.
1: Νομίζω ότι δεν το έχει.
0: Δεν το είχε, εντάξει. Κοίτα, ο καθένα βέβαια στη σημερινή εποχή, πόσοι τραγουδιστέ υπάρχουν που δεν έχουν φωνή.
1: Πολλέ. Πολλέ.
0: Πολλοί και πολλέ.
1: Αμα τη εμφανίσει από.
0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε και την.
1: Λίγο να σε διακόψω.
0: Ναι, είσαι διακοψίας.
1: Είμαι διακοψίας. Παιδιά, υπομονή.
0: Στους δρόμους.
1: Κακός, χαμός, ναι. Αλληλούια. Είπα αλληλούια. Περίμενε, μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Από το ένα σήμερα έχουμε εξετάσεις, δεν έχουμε.
0: Πανελλαδικές.
1: Ναι, πανελλαδικές.
0: Ναι, να πούμε την καλή μας τύχη, να ευχηθούμε την καλή μας τύχη.
1: Τι πρέπει να γίνει το παιδί μου. Εγώ το είπα από τώρα. Από χθες άρχισα, από προχθές άρχισα να τον υιοθετώ το παιδί μου. Παπάς. Μόνο και έχει λεφτά.
0: Για τις αυξήσεις.
1: Μόνο και Μητσοτάκης για να βγει στις εκλογές. Και παπάς και ζευγάς. Παπάς να γίνεις παιδί μου λέω, διότι εκεί έχει λεφτά.

0: μπορεί να το αυξήσει όμως. Δεν
1: ξέρω. Μπορεί και το μειώσει όμως.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, μη μου λες εμένα τώρα κάτι το οποίο έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, άσχετο ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε και δεν το έκανε. Θα έρθει να το κάνει τώρα ο Αλέξης Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Τσίπρας.
0: Το ήθελε. Εγώ είπα ότι το έλεγε. Το 2015 ήταν βασικό του προεκλογικό αυτό. Το 2015, μακριά τώρα βέβαια.
1: Το θυμάμαι, ναι, το χειροφίλημα στην
0: Αμερική.
1: Το χειροφίλημά του πριν βγει στην Αμερική, το θυμάμαι.
0: Λέω μήπως είχε επιστρέψει. Το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι. Και όποιος πετάγεται μέχρι εκεί και το χειροφίλημά του είναι καλό, μπορεί και να βγει και πρωθυπουργός στην Ελλάδα.
0: Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο ΝΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Δηλαδή, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών.

0: Πάντως είδες και συνέλευση παπά.
1: Εμείς μπερδέζεις τους παπάδες.
0: Με τον παπά, τον παπά. Ο παπάς αυτός που... Κοίτας, ο παπάς ο πολιτικός.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο οποίος θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, δεν λες το, ναι.
0: Όχι τον Πέτρο.
1: Όχι τον Πέτρο.
0: Ενώ
1: μπερδευτήκαμε.
0: Αυτόν τον παπά. Ναι. Είδες οι παπάδες. Αυτοί οι παπάδες που πάνε στα κόμματα παίρνουν καλά λεφτά. Αν και ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Ναι. Αλλά δεν παίρνουν σαν τα λεφτά των παπάδων των κανονικών.
1: Ναι.
0: Φροντίζει ο Μητσοτάκης για να βγει. Λεφτά στους παπάδες. Λοιπόν, είδες, ούτε εμείς καταλάβαμε λέει, τι αποφασίσαμε στο συνέδριο. Κάτι ασάφεις υπάρχουν.
1: Είναι η δημιουργική ασάφεια, ναι.
0: Ναι. Επίσης έχω άλλη μια ασάφεια.
1: Για πέστη μου.
0: Είδατε αυτή την πρεμούρα. Αυτή την πρεμούρα, πραγματικά πρεμούρα, να φύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους και να πάνε στο κράτος.
1: Και να πάνε στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο, ναι.
0: Εκεί στο Υπουργείο.
1: Και είχαμε και το σχετικό σκάνδαλο, τη σχετική παρέτηση χθες.
0: Τι οικογένεια είναι αυτή. Ο ένας πλακώνεται, ο άλλος παρετείται.
1: Ναι.
0: Η οικογένεια λέω. Ο ένας πλακώνεται, ο άλλος παρετείται. Ο ανιψιός πλακώνεται, ο κουνιάδος παρετείται. Και τι σκάνδαλο βγαίνει που θέλουμε να πάρουμε από τους Δήμους στην πολεοδομία να την πάμε πού? Στο Υπουργείο εκεί που ανακαλύπτουμε διάφορα πράγματα. Και... Λέξη σκάνδαλο βαριά. Εκεί και... που θα ανακαλύψουμε διάφορα πράγματα. Παρετή... Δηλαδή θέλουμε να την πάρουμε από τους Δήμους γιατί είναι κακοί οι δήμαρχοι. Και θέλουμε να την πάμε πού? Στον κουνιάδο που είναι καλός. Γιατί παρατήθηκε άμα είναι καλός?
1: Και χθες παρατήθηκε και γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Με τον Δήμο Γαλατσίου πάντως να βγάζει μια σχετική ανακοίνωση και να λέει ότι είναι τελώς προσωπική υπόθεση, δεν εμπλέκεται πουθενά ο Δήμος.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο να μάθουμε. Γιατί ο κύριος Μαρκόπουλο το ξέρεις ότι ήταν και πρόταση και για Δήμος. Ήταν, συζητήθηκε και για να κατέβει για Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Του Γαλατσίου.
0: Όχι. Δήμαρχος Αθηναίων. Ο Δήμαρχος του Γαλατσίου για Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Του Γαλατσίου. Δήμος του
0: Γαλατσίου. Ο κύριος Μαρκόπουλο.
1: Ναι, ναι. Τώρα στο Μαρκόπουλος έχουμε και υφυπουργούς Μαρκόπουλους.
0: Έχουμε και. Ναι, έχουμε, δεν τον είπαμε τον ανασχηματισμό, αλλά θα τον πούμε. Έχουμε χρόνο μετά. Ναι. Προς το παρόν πάμε στο θέμα που εδώ μένουμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, έχω διαβάσει 199 σελίδες.
1: Από το βιβλίο του Τσίπρα.
0: Αυτές ήταν 300.
1: 700 ήταν.
0: Εγώ σιγά μου καθόμουν να διαβάσω Τσίπρα 700.
1: Έχεις διαβάσει 300.
0: Από αυτό που γίνεται την περιφέρεια, από έγινε, από την ναι. περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι. Λοιπόν, 140 εκατομμύρια.
0: 140 εκατομμύρια. Mm. Λοιπόν, εδώ βλέπω κάποια πράγματα που θέλουμε εύκολα, εύκολα να τα συζητήσουμε. Δεν έχει λεφτά για την εστίαση, η οποία εστίαση δίνει ένα από τους μεγαλύτερους τζίρους στο κράτος, φορολογικά. Δεν έχει λεφτά για τους εμπόρους. Δεν έχει όντως, δεν βρήκα στο ΣΚΑΔ εγώ. Εκτός αν κάνω λάθος στο ΣΚΑΔ, το έχω δώσει τώρα και στη Φιλοθέη, το έχω δώσει και στο Καραμπισίνη, να το ψάχνω πως κάνω λάθος εγώ που δεν είμαι ειδικός. Λοιπόν, δεν έχει λεφτά στους εμπόρους, δεν έχει. Δεν έχει λεφτά στις υπηρεσίες, τραυλικούς, ηλεκτροδρόμους, δεν έχει. Και εδώ μου φαίνονται κάποιες στοχευμένες εταιρείες, γιατί κάποιος από τους ΚΑΔ είναι λίγα τα μαγαζιά που προτείνει. Δηλαδή λέει αυτοί να πρημοδοτηθούν. Αλλά αυτοί όλοι είναι 4-5 μαγαζιά, όλοι,
1: ναι.
0: σε αυτό τον κλάδο. Μένω με την απορία.

0: Συνεχίζω και το ψάχνω. Είχαμε, με συγχωρείτε, είχαμε λοιπόν εδώ τον πρόεδρο της εστίασης της Αττικής, τον κύριο Ταβερόνη, και μας είπε ότι σε μια τέτοια κίνηση, με την πτώση που έχουμε, την πτώση που έχει ο κλάδος μας, θα ήταν μια ανάσα. Διότι τα μαγαζιά κλείνουν. Σωστά, καλά τα λέμε τώρα. Εμείς λοιπόν θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα να δούμε τι γίνεται με την εστίαση. Δηλαδή η ταβέρνα της γειτονιάς είναι σκοπός της κυβέρνησης να κλείσει? Εγώ πιστεύω πως ναι. Αλλά όταν θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και θα ρωτάμε τόπο σε τόπο πως πάνε εκεί τα πράγματα, και φυσικά επειδή αυτή η εκπομπή λειτουργεί με μέσον, κύριε Πουρνάρα,
1: το δικό σου,
0: εγώ, ακούστε με και συζητήστε. Ποιος έχει βάλει μέσο? Η πρώτη επόμενη που θα πάμε, η πρώτη επίσκεψη που θα κάνουμε, λόγω Πουρναρά, θα είναι η Καλαμάτα. Ο πρόεδρος της εστίασης, ο κ. Νίκος Μαλαπέτσας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Μαλαπέτσα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε τον Πουρναρά τώρα που εμείς θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και ο Πουρναράς με μέσον, με ρουσφέτη, μας κάνει να ξεκινήσουμε από Καλαμάτα.
2: Δεν ξεκινάτε κι άσχημα, μια χαρά ξεκινάτε.
0: Καλά, αν ήμασταν εκεί και κάναμε και καραμπανάκι, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά... Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Μιλήσαμε με τον κύριο Ταβερόνη, τον πρόεδρο εστίασης Αττικής, και μας λέει η μείωση που έχουμε είναι η μεγαλύτερη παρά ποτέ. Πάμε τώρα εκεί στην εστίαση της Καλαμάτας. Εμείς θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, από εσάς ξεκινάμε. Να μας πείτε τι γίνεται εκεί, και μάλιστα μια πόλη η οποία είναι λίγο πιο, όχι τι λίγο, πιο ηλιόλουστη, με καλύτερες θερμοκρασίες, με παραλία, με στην πόλη, με επισκέψιμη, δηλαδή με διάθεση του κόσμου να βγαίνει περισσότερο έξω. Δεν είναι το κέντρο της Αθήνας τώρα. Πώς πάει η δική σας δουλειά στην περιοχή σας?
2: Και εμείς έχουμε πτώση, μάλιστα αρκετά μεγάλη πτώση, και πρέπει να πω ότι είναι πλέον ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει και όχι για να φύγει. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα. Τα πράγματα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη και η εστίαση πλέον θεωρείται είδος πολυτελείας. Κάποια στιγμή φωνάζαμε εμείς και λέγαμε ότι πρέπει να παραμείνει η εστίαση ανοιχτό επάγγελμα, να είναι εστίαση για όλους, για τους πολλούς, και όχι για εστίαση για τους λίγους. Αλλά πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, βλέπω ότι τα καταστήματα κλείνουν ένα πίσω από το άλλο και παραμένουν λιγότερες επιχειρήσεις, και οι λιγότερες επιχειρήσεις δέχονται και λιγότερο κόσμο. Αν σκεφτούμε, να καταλάβετε, η μείωση της εστίασης πανελλαδικά ήταν στο 3,4%. Εάν βάλετε τις ανατιμήσεις που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις, που είναι γύρω στο 10% συγκρατημένα, άρα μιλάμε για μια μέση μείωση πανελλαδικά πάνω από 15% στον κλάδο της εστίασης. Είναι μεγάλη η πτώση, και αν συνυπολογίσετε ότι τα 2/3 του συνολικού ΑΕΠ που φέρνει ο τουρισμός έρχονται από την εστίαση.
1: Εσείς θεωρείτε, κύριε Μαλαπέτσα, ότι αυτή η υποτίμηση προς την εστίαση, προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, είναι με σκοπό από την κυβερνητική πολιτική?
2: Νομίζω ότι έχει υπάρξει μια στόχευση προς τον κλάδο μας, συστηματική στόχευση. Έγινε σίγουρα με την άνοδο του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης, όπου την έκανε μια ανταγωνιστική έναντι των άλλων αντίστοιχων τουριστικών περιοχών Τουρκίας, Ιταλίας, Ισπανίας και των λοιπόν χωρών εδώ γύρω από τα Βαλκάνια. Και γενικώς με τη στοχοποίηση που γίνεται, ότι είναι ο πιο παραβατικός κλάδος, ενώ ότι υπάρχει δηλαδή μεγάλη προδιαφυγή. Να πω βέβαια ότι κάθε χρόνο που ανακοινώνει η ΑΔΕ τους κλάδους με τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, η εστίαση είναι κάτω από την εφτάδα. Δεν είμαστε δηλαδή καν στην πρώτη γραμμή, αλλά πάντα όμως εμείς είμαστε ο αποδιοκουμπέος τράγος, αυτοί που συσσαγωγικά έχουμε τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή.
0: Μάλιστα, και τώρα που γίνονται και αυστηρότερα, γιατί τα πρόστιμα τώρα θα είναι πολύ πιο αυστηρά από ό,τι ανακοινώθηκε. Να σας ρωτήσω όμως, κύριε Μαλαπέτσα, αυτό, τη δική σας μείωση στους τζίρους, στην επισκεψιμότητα, φαντάζομαι, όπως βλέπουμε και εδώ στην Αθήνα, θα είναι και εκεί, ακόμα και όταν είναι λίγο παραπάνω ο κόσμος, είναι κατεβασμένος ο τζίρο, δηλαδή δεν παραγγέλνει τα ίδια. Αλλά θέλω να πω αυτό, πώς αποτυπώνεται για τους εργαζόμενους που είναι σε εσάς? Απολύεται κόσμος, χάνουν δουλειές, μεγαλώνει η ανεργία στο κομμάτι της εστίασης?
2: Ναι, να πω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων της εστίασης. Καταρχήν, όπως βλέπετε και εσείς, δεν λειτουργούν 7 στα 7. Δηλαδή βλέπουμε επιχειρήσεις που λειτουργούν 6 μέρες ή 5 μέρες, κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν λιγότερες ώρες, κλείνουν δηλαδή κάποιες ώρες τα μεσημέρια ή κλείνουν και τα πρωινά και ανοίγουν μόνο ο βράδυ. Υπάρχει ένας
0: μεταφράσεις. Και αυτό δηλαδή ο εργαζόμενος δεν δουλεύει ή απολύεται ή χάνει μέρες ώρες.
2: Ακριβώς, προφανώς. Αυτό δεν έχει αποτυπωθεί σε πλήρη ανάπτυξη, γιατί ξέρετε οι επιχειρηματίες λόγω της έλλειψης του προσωπικού αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πληρώνουμε το προσωπικό για φθενθήμερο, ενώ λειτουργούμε στην ουσία Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, για να μην το χάσουμε. Να ξέρετε όμως σε βάθος χρόνου, επειδή αυτό δεν βγαίνει στην εξίσωση των μαθηματικών που έχει ο κάθε επιχειρηματίας για να βγάλει τα έξοδα του, θα αποτυπωθεί πάλι στα στοιχεία της Ελστάτ και θα το δούμε ότι θα υπάρξει δραματική μείωση στον τομέα της απασχόλησης.
0: Υπάρχει αισιοδοξία τώρα που μπήκε ο καλοκαίρις που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή έτσι, και θα, η Καλαμάτα είναι μια πολύ πανέμορφη που επισκέπτεται ο κόσμος, ότι κάπως θα το ρεφάρουμε αυτό το κακό από το τουριστικό κομμάτι?
2: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η Ελλάδα και γενικώς η χώρα μας είναι στον τουριστικό χάρτη πλέον σε ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε όλες αυτές τις παθογένειες που περιγράψαμε γρηγορότερα να διορθώνονται με τον εισερχόμενο τουρισμό που έχουμε στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι και το φετινό καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα και τα θέματα που έχει η περιοχή μας με τους πολέμους, με τις συνθήκες δηλαδή που βιώνουν και από τον Ουκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο κάτω στο Ιράν, πιστεύω ότι η χώρα μας θα έχει κόσμο, θα είναι δηλαδή και πάλι από τους πρωταγωνιστές της τουριστικής σεζόν και νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος των απολειών που είχαμε μέσα στο χειμώνα ίσως αναπληρωθούν το καλοκαίρι.
1: Έχετε κάποια εικόνα?
2: Το ευχόμαστε και να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Κάποια εικόνα, κύριε Μαλάπετσα, έχετε για τον τουρισμό φέτος?
2: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται ο τουρισμός φέτος θα ακολουθήσει την εικόνα που είχε και πέρυσι, δηλαδή θα περιοριστούν σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute που λέμε, ναι. Κρατήσεις και πιστεύω ότι ο κόσμος, δηλαδή οι προκρατήσεις που λέγαμε και οι κρατήσεις που είχαν γίνει είναι χαμηλότερες, δεν είναι αισιόδοξες. Τα ξενοδοχεία δηλαδή δεν έχουν καλή εικόνα, αλλά πιστεύουν ότι τελευταία στιγμή ο κόσμος θα βγει για 5 μέρες, θα πάει 3 μέρες διακόπες, οπότε και εμείς το ίδιο πιστεύουμε.
0: Κύριε Μαλαπέτσα, θα επανέλθει μέσα στην Καλαμάτα.
2: Να τις βρει αυτές τις 3 μέρες και για την ψυχολογία του και για το καλό του ίδιου, όχι για τις επιχειρήσεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, θα επανέλθουμε να δούμε πώς πάνε τα πράγματα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με άλλους παράγοντες της πόλης. Καλημέρα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε.
0: Break.
1: Εντάξει, εσύ τα λες έτσι. Σε 2-3 λεπτά και επανερχόμαστε.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9.30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Έχει την κινησούλα του.
1: Έχει γίνεται
0: κακός καμός και φυσό.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Στην Ποσειδόνο, σε αρκετή κίνηση. Υπομονή, παιδιά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ανασχηματισμένοι. Ο κύριος Πουρναράς στην δεξιά μεριά και εγώ στην αριστερή μεριά.
0: Θέλω να σου πω τα ονόματα.
1: Του στούντιο εννοούμε, έτσι.
0: Του στούντιο, ναι.
1: Μην μπερδευόμαστε.
0: Μπορεί να είναι και της ιστορίας. Στην αριστερή πλευρά της ιστορίας.
1: Ποια ιστορία?
0: Είναι μια ατάκα που
1: την.
0: Ήταν μια ατάκα που ήθελα να την πω.
1: Ναι, άμα μιλάμε για ιστορική αριστερά, μιλάμε για ΚΚΕ. Και μάλιστα, καλημέρα Ηλία. Τώρα που μιλάμε για ΚΚΕ, στην ερώτηση, εγώ να ξεκινήσω με τον Ηλία, γιατί είναι αρκετή από ό,τι βλέπω.
0: Ο φίλος ο Ηλίας είναι αυτός.
1: Ποια τραγούδια? Κουτσούμπας, καριέρα με τραγούδια Καζατζίδη. Βαρουφάκης, Queen. Ποιο ρόκο Βαρουφάκης?
0: Ναι.
1: Ποιο σκληροπυρηνικό ο Κουτσούμπας?
0: Ο Νίκος, ο οποίος λέει κριτικά ο Πολάκης. Με λύρα.
1: Εντάξει, του πάει.
0: Του πάει, εντάξει. Ναι, έχει, και πάει, έχει το φυσικό. Έχει το φυσικό.
1: Έχει λίγο αξά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Ηλίας που επανέρχεται λέει: αν αρχίσουν να κλείνουν οι ταβέρνες στον Ασπρόπυργο, θα μιλάμε για κανονική άλωση. Τα κάστρα δεν πρέπει να πέφτουν, Ηλίας.
1: Τώρα, Ηλία, δεν είναι ο Ασπρόπυργος, είναι η ταβέρνα της γειτονιάς, που είναι η απλή μας βόλτα. Πάμε στο Καρβουνιάρικο. Θυμάσαι το. Θα σε κάνω Βασίλη Σαβέγκος. Ναι. Θα δω στο Καρβουνιάρικο να πιούμε ένα καλό κρασί που είναι και φτηνά. Και δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Η ταβέρνα της γειτονιάς ήταν η ζωή των ανθρώπων που μένανε στο κέντρο. Και ειδικά αυτούς που μένανε σε λίγο όχι τόσο πλούσιες συνοικίες. Δεν μέναν στο Κολονάκι, δεν μέναν στο Παγκράτη. Αν και εκεί υπάρχουν ταβέρνες οι οποίες είναι λίγο πιο ακριβές στο Κολονάκι, αλλά από όλων των ειδών στο Παγκράτη. Αλλά ήταν η ζωή από παλιές ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, αν αυτές θέλουμε να κλείσουν, ας μας το πει ευθέως ο Πρωθυπουργός, ας μας το πει ο μακροβιότερος εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ας μας το πει ο κ. Θοδωρικάκος που είναι ότι της ανάπτυξης.
0: Αυτό
1: θεωρείται ανάπτυξη.
0: Αν και όπως μου έχει πει ένας φίλος, αν κάποια στιγμή γίνει επανάσταση, θα ξεκινήσει από το Κολονάκι για να πέσει ο καπιταλισμός εκ των έσω.
1: Για πες μου τώρα ένα σχηματισμό, γιατί έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, ο Μαρινάκης ανασχηματίστηκε?
0: Όχι, είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Άρα, υπήρχε
0: μια φημολογία για τη Σδούκου, αλλά τίποτα. Έχουμε
1: Μαρινάκη. Δεν συγκρίνονται.
0: Μπετόν Αρμέ, Σδούκου. Μπετόν Αρμέ, Μαρινάκη, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε.
1: Πρόσεχε, γλώσσα να λουθάνωσα.
0: Ναι. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος χαίρει εκτίμηση στην Δημοκρατία, το είπα και πριν, θεωρείται σημαντικό και άξιο τέλεχος. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, είναι αρμόδιος για την φορολογική πολιτική.
1: Επιτέλους, έκανε μεγάλη υπομονή.
0: Ναι, και έκανε.
1: Κάποτε έβγαλε και λίγο γκρινίτσα.
0: Ναι, γιατί ήταν υπέρ της γραμμής, της σκληρής γραμμής και υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν είχε ποτέ επωφεληθεί, δεν είχε ποτέ βάλει κάποιο υπουργείο.
1: Είναι και φίλος του Σάμαρα. Είναι και φιλάρακια.
0: Ναι. Έκανε οικονομικό ρεπορτάζ και θεωρείται έχει ένα από τα προσόντα του που έχουν πει τώρα για τον ανασημό της μπήκε στο Υπουργείο. Είναι αυτό που λένε από το Μαξίμου.
1: Θα μιλάει με τον κόσμο.
0: Λοιπόν, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.
1: Από την Κόρινθο.
0: Ναι. Και ο Τάσος ο Χατζηβασιλείου. Το είχαμε πει αυτό ότι θα μπαίνει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου μετά και την υπόθεση του ΠΚΠ που είχε μείνει στον πάγκο. Αλλά η υπόθεση τελικά η δική του έμεινε μπήκε στο αρχείο. Αναλαμβάνει υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Λοιπόν, να σου πω και κάτι και για Πασόκ. Γιατί έχουμε και μια νέα μουρμούρα στο Πασόκ. Να σου την πω τώρα.
1: Υπάρχει Πασόκ.
0: Υπάρχει Πασόκ, ναι, ενωμένο δυνατό.
1: Περίμενε, πριν μου πει για το ενωμένο δυνατό. Θέλω να σας πω το οποίο περιέχει πραγματικά Πασόκ. Ο μεγάλος ανασχηματισμός της σημερινής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει μετά τις παρετήσεις βουλευτών του Πασόκ.
0: Τι,
1: θα πάρει μαζί του και θα τους βάλει υπουργούς. Όπως και λέει ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, είναι πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Ναι.
1: Όπως λέμε, ο κ. Χρυσοχοίδης.
0: Έχει πολλούς Πασόκ, έτσι κι αλλιώς.
1: Χρυσοχοίδης, ακλόνητος, είδε μεγάλη του συνέντευξη.
0: Η Μενδώνη.
1: Θεμιστοκλέος.
0: Ο κ. Κέρτσος. Εξοκοινοβουλευτικός βέβαια, αλλά στο Μαξίμου.
1: Θες να αρχίσουμε να το λέμε.
0: Και όπως είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Πολύ καλή.
0: πολύ, πολύ καλή επιλογή, πολύ καλός κ. Κρόσος. Εγώ λέει, δεν είμαι πολύ φίλος του, έτσι είπε. Εγώ δεν είμαι πολύ φίλος του, αλλά είναι πολύ καλός.
1: Λοιπόν, πάμε στο Πασόκ. Περιμένουμε λοιπόν τις παρετήσεις, περιμένουμε πώς θα φύγουν. Θα μάθουμε τώρα από το ρεπορτάζ τι λέει ο Πασόκ.
0: Τι παρετήσεις, πότε γίνουν παρετήσεις.
1: Όποτε γίνουν, θα περιμένω ο Πρωθυπουργός για να κάνει τον κανονικό ανασχηματισμό.
0: Θα σου πω εγώ μια μουρμούρα τώρα που υπάρχει στη Χαρλαίο Τρικούπη.
1: Άντε να δούμε, να ακούσουμε τη μουρμούρα.
0: Λοιπόν, είχαμε σκιώδη κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, την οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και υπάρχει μια σχετική μουρμούρα. Από ένα μέρος, μικρό, μεγάλο, ένα μέρος του κόμματος, που λέει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών που υπάρχει στην σκιώδευτη κυβέρνηση. Και ζητάνε τον λόγο και μάλιστα έχουν υπάρξει και σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας προς τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος είναι ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ότι δεν έχει πολλές γυναίκες.
0: Ότι δεν έχει πολλές γυναίκες, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας μικρός αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 3-4, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη, θα ήταν καλά.
0: Αλήθεια. Λοιπόν,
1: περιμένει ο Πρωθυπουργός. Περιμένει ο Πρωθυπουργός για να παραιτηθούν, για να φύγουν, για να τους πάρει και να φτιάξει σωστό υπουργικό συμβούλιο. Μην κοιτάτε που παίρνει και κανένα δυο από τα σπλάχνα εκεί της Νέας Δημοκρατίας, από τα τσικό. Αυτός τους έχει, ξέρει, για λίγο. Τον καλό ανασχηματισμό μόλις έρθουν οι υπόλοιποι του Πασόκ. Leave a trail of trouble, no one can resist. Sugar, πάντως τώρα η αλήθεια είναι ότι εμφανισιακά περισσότερες γυναίκες πρέπει να πάρει ο κύριο Τσίπρας. Και ηλικιακά και εμφανισιακά ο κύριο Τσίπρας είναι ο ωραίος της.
0: Ο κύριο Τσίπρας πρέπει να πάρει γενικότερα κόσμο. Άντρες, γυναίκες. Ή είναι μόνος αυτή τη στιγμή.
1: Με την κυρία, μωρέ, που είναι
0: με την κυρία Κοφονικολάκου.
1: Και αναπληρωτές
0: αρκετοί. Άλλους 4-5
1: αναπληρωτές.
0: Όποιος έρθει να γράψει, λέει γίνει αναπληρωτής.
1: Γίνει αναπληρωτής και εσύ. Κάποιοι να βγαίνουν στα κανάλια, βρε παιδί.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θέλει κόσμο, δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί έχει πρόγραμμα. Γιατί έχει σύστημα.
0: Καλά,
1: έχει όμως μια μεγάλη πετυχισιά. Ο κύριος Τσίπρας που δεν τα είχε καταφέρει την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη φορά κατάφερε την Ελλάδα και την είχε πολύ χαμηλά. Τώρα έχει καταφέρει την Ελλάδα και την έχει φέρει δεύτερη. Αμέσως.
0: Και επίσης δίνει και απάντηση στο ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι μόνο αυτό, όχι μόνο ο Τσίπρας, αλλά και ο Σαμαράς, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, έρχεται. Δίνουν αυτοί οι δύο απάντηση στο ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιος θα σηκώσει στις 3 η ώρα τα ξημερώματα το τηλέφωνο, αν χτυπήσει. Γιατί τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερότανε στον Ανδρουλάκη, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και σου λέει: αυτοί ούτε δεν έχουν κυβερνήσει, μικρά ποσοστά έχουν. Τώρα όμως είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ναι, οπότε και θα βγει το δικό σου αφήγημα, θα σου πει ο Σαμαράς: εγώ έχω κάνει πρωθυπουργό, μπορώ να το σηκώσω. Ναι. Ο Τσίπρας θα σου πει: εγώ μπορώ να το σηκώσω, ξέρω τι γίνεται.
1: Εγώ τώρα θα πάω και παιδιά, βοηθήστε με. Βοηθήστε με. Ο κύριος Σαμαράς, μεγάλος άνθρωπος, κοιμάται και λιγότερο το βράδυ, μπορεί να το σηκώσει. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, νέο κουρασμένο παιδί, κουρασμένο 2,5 χρόνια τουρίστας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι φτάνουν αυτά δηλαδή να ξεκουραστεί και να είναι ξύπνιο στις 3 η ώρα τη νύχτα και να σηκώνει τα τηλέφωνα.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί ξέρεις, οι νέοι κοιμούνται λίγο παραπάνω. Δεν...
0: Εντάξει, τον έχεις τώρα τι να ξυπνάει 12 ώρα το μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω. Όλα μπορεί να τα έχει πάρει από το Πασόκ, ακόμα και την ώρα.
0: Και την ώρα Πασόκ.
1: Ο κύριος Τσίπρας όλα τα άλλα τα έχει πάρει. Το μόνο που δεν ξέρω είναι την ώρα Πασόκ.

0: Λοιπόν, και πριν περάσουμε και στην τηλεφωνική γραμμή, Γιώργο, να πω και κάτι άλλο. Είχαμε προχθές το βράδυ, την Κυριακή, αυτό το περιστατικό με το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, και όχι μόνο του Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Ολλανδίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και της Γαλλίας.
0: Και της Γαλλίας. Το περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών και τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν, λέει, από το αεροδρόμιο αυτό το παράνομο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη.
1: Ναι, και απάντησαν οι Τούρκοι.
0: Απάντησαν ότι είναι φήμες αυτά, ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μία ερώτηση και περνάμε, άμα θες να σχολιάσεις κάτι. Έχουμε τον Ιούλιο, θα έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Ναι. Όπου εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Αυτά και αυτό το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Τη γαλάζια πατρίδα. Το νόμο που έρχεται από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε έρχεται
1: έχουμε μείνει πίσω.
0: Ναι, τον Οκτώβριο.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, το νόμο για όταν έρθει.
1: Ναι.
0: Για τα εμπόδια στην επόντιση των καλωδίων. Όλα αυτά. Ερώτημα δικό μου είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, θα τα αναφέρει στην σύνοδο αυτή? Γιατί καλύτερη ευκαιρία από το να είναι και ο Ερντογάν και ο Τραμπ για να αναφέρει όλα αυτά δεν θα υπάρχει.
1: Ναι,
0: γιατί το να βγάζει μια ανακοίνωση ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν θα νομίζω ότι θα νοιάζεται και τόσο πολύ ο Ερντογάν.
1: Μην ξεχνάς ότι ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός, έτσι,
0: ναι,
1: και με πολύ καλή ιστορία και πολλές επιτυχίες στην καριέρα του.
0: Ναι. Και για τη χώρα του κυρίως, ναι.
1: Για τη χώρα του, μιλάω, ναι, ναι, πάντα, για τη χώρα του. Όπως παραδείγματος χάρη, μία από τις μεγάλες επιτυχίες, γιατί έχει πραγματικά, αλλά μία από τις μεγάλες είναι ότι όποιος αντιμιλάει πάει φυλακή. Κατευθείαν. Λοιπόν, να το βλέπουμε εμείς αυτά για να έχουμε παραδείγματα. Γι' αυτό είναι και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με πολύ μεγάλες επιτυχίες δεν στηρίζεται στο θράσος, στηρίζεται στις συμμαχίες του.
0: Ναι.
1: Έχει συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ ισχυρές. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι απλά είναι ένας τρασής άνθρωπος, ένας τρελός άνθρωπος που όποιος κάνει ό,τι θέλει. Οπότε δεν έχει να κάνει αν θα το θέσουμε ή αν δεν θα το θέσουμε εμείς εκείνη τη στιγμή, διότι ό,τι και να κάνουμε ή να μην κάνουμε, το θέμα είναι τι θα γίνει κάτω από το τραπέζι αμέσως μετά ή αμέσως πριν. Οι συμμαχίες της Τουρκίας μέσα στην Ευρώπη είναι πολύ πολύ ισχυρές. Για την Αμερική, ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω, εγώ το φαίνεται πολύ περισσότερο. Αλλά και με τον Τραμπ τώρα δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί σήμερα, τι θα συμβεί αύριο. Αλλά μέσα στην Ευρώπη οι συμμαχίες της Τουρκίας είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρές και ο λόγος που συμπεριφέρεται έτσι είναι αυτές οι συμμαχίες που έχει ο Ερντογάν.
0: Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, στην πολιτική συζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Κύριε Χουρδάκη, καλημέρα και μας συγχωρείτε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πουνάρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης.
2: Σας άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά, αν μου επιτρέπετε να πω επί των τελευταίων που είπατε.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν θα αξιολογούσα τις πολιτικές επιτυχίες του Ερντογάν ως επιτυχία. Δηλαδή το να φυλακίσει αντιπάλου σου.
1: Καλά, αστειευόμενος το είπα αυτό, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι.
2: Λογικά, και επίσης επειδή κυκλοφόρησα Οκτώβριο-Νοέμβριο δις σε όλους τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια τότε που πήγε, είχε καλή κατάληξη, φυσικά όχι μόνο από μένα, στο να μην μπει σε πρώτη φάση Τουρκία στο ΣΕΙ και ότι η δεύτερη μου γύρα αφορούσε την ανανέωση της ελληνιακής, αν θέλετε, των ελληνικών προνομίων της Τουρκίας. Θέλω να σας πω ότι οι συμμαχίες Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσες πολλές όσες λέτε. Είναι πάρα πολύ ισχυρές και συγκεκριμένα η Γερμανία, η Ισπανία και κανένα δύο χώρες ακόμα ξεκάθαρα και ανεπτυγμένα.
1: Και με τη Γαλλία καταπληκτικές σχέσεις έχει.
2: Το δείχνουν. Η Γαλλία όμως έχει και με εμάς, οπότε αυτό λίγο εξορροπείται. Από την άλλη, όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες και κυρίως αυτές που εντάχθηκαν τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που βρίσκονται εγκύτερα προς τη ρωσική κατά αυτούς απειλή, οι οποίοι δεν βλέπουν την Τουρκία ως απειλή αλλά ως ενδυνάμει σύμμαχό τους και αντίβαρο στη Ρωσία. Και αυτό έχει να κάνει με τη δική μας αμέλεια στο να τους ενημερώσουμε εξ ολοκλήρου πλήρως και επαναλαμβανόμενα για το τι εστί η Τουρκία. Δηλαδή κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, απειλή άλλης χώρας ευρωπαϊκού εδάφους, εργαλειοποίηση μεταναστευτικής ροής και ένα σωρό άλλων θεμάτων που θα έπρεπε να πηγαίνουν χέρι-χέρι και πόντο-πόντο με οποιοδήποτε βήμα χρηματοδότησης. Αν αυτά τα έκανε η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, στα Σας διαβεβαιώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη, θα ήταν πολύ λιγότερη η δύναμη, η διπλωματική και των συμμαχιών που αναφέρατε της Τουρκίας, είτε πάνω είτε κάτω στο τραπέζι. Δηλαδή,
1: εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πάντα ισχυρή, γιατί έχουν μια γραμμή την οποία δεν την άλλαξαν ποτέ, ακόμα και αν άλλαξαν ονόματα, ακόμα και αν άλλαξαν πρωθυπουργοί, πρόεδροι, υπουργοί. Εδώ έχουμε αλλαγές. Αλλά πάμε λίγο στα δικά μας. Γιατί...
2: Βεβαίως. Απλώς η δική γραμμή είναι αυτή που είναι, γιατί έχουν αρχή, μέση και τέλος και στρατηγικό σχέδιο. Κάτι που λείπει από την Ελλάδα τα τελευταία.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση που δεν θα την κάνουμε.
2: 150 χρόνια.
1: Δεν θα την κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ο κ. Κασελάκης δήλωσε ότι ό,τι συμβαίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα το έχει πει τότε. Ψάχνοντας πραγματικά, λέει αλήθεια. Ότι όντως είχε πει τότε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και τις κινήσεις του κύριου Τσίπρα και την κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως, ο κύριος Κασελάκης, ποιον έχει απέναντί του, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, και τι σκέφτεται να κάνει?
2: Χαίρομαι που σιγά σιγά φαίνεται ότι όσα έλεγε ο Κασελάκης την περίοδο που...
1: Δεν το θυμόμουν τόσο καλά, το έψαξα και όντως έχει περιγράψει σχεδόν ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα.
2: Ακριβώς,
1: τώρα ακριβώς. Το σχεδόν ακριβώς, σχεδόν.
2: Είναι παράδοξο. Λοιπόν, πράγματι, και μάλιστα το γεγονός ότι τότε υπήρχε χλέβη και το τι είναι αυτά που λες και τώρα αυτά επιβεβαιώνονται, ουσιαστικά περιποιεί τιμή στον ίδιο και δείχνει πόσο συγκεκριμένο ήταν το σχέδιο και πόσο, αν θέλετε, κενού περιεχομένου είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λυπηρό το ότι οι άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει τη χώρα έχουν τέτοιες μικροπολιτικές φιλοδοξίες, οι οποίες μάλιστα 2 και 2,5 χρόνια μετά παραμένουν, ακόμα και όταν βλέπουν ότι το πολιτικό σκηνικό δεν σηκώνει μια τέτοια προσπάθεια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα στην καλύτερη περίπτωση ή και τρίτον στην, όχι τόσο καλή περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ποιος εμείς ως Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο βάζουμε απέναντι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς βάζουμε απέναντι την έλλειψη λογοδοσίας, βάζουμε απέναντι την κατασπατάληση δημόσιων πόρων, βάζουμε απέναντι τις υπερβολικές χρεώσεις στα υδρόμετρα. Προχθές γύρισα από τη Χάλκη και τη Σύμπες. Παντού η Χάλκη έχει ηλεκτρονικά υδρόμετρα τα οποία έχουν υπερκοστολογηθεί. Βάζουμε απέναντι τα σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία τα ελέγχει ο Ευρωπαίος Αγγελέας. Βάζουμε απέναντι τις υποκλοπές. Βάζουμε απέναντι μια σειρά θεμάτων που δεν επιτρέπουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν τη ζωή που τους αξίζει και που εξακολουθούν και διώχουν τη νέα γενιά.
1: Αυτό είναι βάζουμε απέναντι τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό θα σας έλεγα. Σε αυτό προφανώς και είναι η Νέα Δημοκρατία που κερνάει τα τελευταία 7 χρόνια. Ξεκάθαρα, αλλά συμπληρωματικά απέναντι μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με τις κινήσεις του, και δεν το λέμε μόνο εμείς, ουσιαστικά είναι σαν να στρώνει το χαλί στη συνέχιση και στη διαόρυνση αυτής της κατάστασης, γιατί η δική του πολιτική κίνηση, θα μου επιτρέψει να πω, ότι εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα.
1: Άρα δηλαδή, συμφωνούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεκανίκη του Μητσοτάκη, τον είπε.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί ως τέτοιος. Φοβάμαι ότι δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος. Έχω μάλλον τη βεβαιότητα ότι δεν το καταλαβαίνει. Δεν θεωρείται και από τους πιο έξυπνους πολιτικούς που έχουν περάσει, ούτε είναι ιδιαίτερα πεπαιδευμένος ή μορφωμένος ή κάτι άλλο. Σας θυμίζω ότι όταν ήθελα να πει ότι αλλάζουμε εντελώς πορεία, είπα θα κάνουμε μια στροφή 360 μοιρών, που σημαίνει απλώς το να γυρνάμε στο ίδιο σημείο. Ενώ άλλο ήθελα να πει και είναι και μηχανικός ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Μητσοτάκη και άρα δεν αυτό περιποιεί τιμή για το δικό του IQ, ή αν το καταλαβαίνει και το κάνει συνειδητά, δεν περιποιεί τιμή για την πολιτική του προσωπικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η προσπάθεια Τσίπρα δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό. Και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις ξεκάθαρα είμαστε απέναντι.
0: Μάλιστα, κύριε Χουρδάκη, υπήρξε μια φημολογία τις τελευταίες μέρες για συζήτηση περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Συζητήσατε ποτέ, βρεθήκατε κοντά, υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο στο μέλλον?
2: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης ξεκάθαρα ανέφερε ότι το δημοσίευμα που έλεγε για τέτοιου τύπου συνεργασία δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Οι δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, συνεχίζουν με αυτό. Αυτή άλλωστε είναι και η πορεία που έχει αποφασιστεί στο συνέδριο που κάναμε το Φεβρουάριο, οπότε και υπήρξε η μετονομασία του κόμματος. Η απόφαση ήταν ότι πορευόμαστε προς τις εκλογές αυτόνομοι. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει γραφεία σε πάνω από 20 πόλεις στη στιγμή που άλλα κόμματα είτε δεν έχουν είτε τα κλείνουν. Να σας πω μόνο ενδεικτικά ότι από το Πάσχα και μετά ο Βόλος, η Κρήτη, η Καβάλα, είναι ανάμεσα, τα Γιάννενα είναι ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις που προσθέθηκαν, στην Ξάνθη, στον Πειραιά, στη Λαμία, στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Δημοκράτες στο Δευτικό Κέντρο πορεύονται αυτόνομα με γνώμονα τις εκλογές και το να πείσουν τον ελληνικό λόγο ότι μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική προοπτική που σέβεται τα χρήματα των πολιτών, όπως σας είπα, που σέβεται και θεωρεί πολύ ψηλή προτεραιότητα τη λογοδοσία και το σκέλος του να καταφέρουμε να πείσουμε τους Έλληνες και να μείνουν και αυτούς που είναι έξω να επιστρέψουν στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Άρα καταρχάς να πούμε ότι θα κατέβετε στις εκλογές. Είναι δεδομένο.
2: Είναι κάθαρο. Νομίζω το είπαμε πολλούς τρόπους. Είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι, το, επειδή ούτε εγώ είμαι ο πιο έξυπνος στη δική μας δουλειά, γιατί το πήρα λίγο βαρύτσο, όπως το πότε για τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, ότι δεν είναι ο πιο έξυπνος πολιτικός ή ότι δεν καταλαβαίνει.
2: Είναι ο πιο έντιμος. Κοιτάξτε, όταν κάποιος κάνει κάτι στραβό, υπάρχει, αν θέλετε, φτιάξτε έναν άξονα χ και ψ και διασταυρώστε τους. Υπάρχει αυτός που κάνει το καλό και ωφελεί πολλούς, υπάρχει αυτός που κάνει το καλό και ωφελεί τους άλλους, υπάρχει αυτός που κάνει το κακό και βλάπτει λίγους και υπάρχει αυτός που κάνει το κακό και βλάπτει και τον εαυτό του. Αντίστοιχα, υπάρχει από το πολύ έξυπνο ηθικό μέχρι τον τελείως βλάκα ανήθικο. Κατατάξτε εσείς τον κάθε πολιτικό με βάση αυτό το... την πίτα, αν θέλετε, την τετράπλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το που θα κατέβουμε αυτόνομα, ναι, θα κατέβουμε αυτόνομα. Σας είπα, ανοίγουμε γραφεία, καταρτίζουμε εκλογικούς καταλόγους την περίοδο. Έχουμε κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν βιογραφικά. Προφανώς, ως ένα νέο κόμμα δεν υπάρχει ούτε κομματική επιτήρηση, ούτε κομματικός σωλήνας. Και θέλουμε καινούργιους ανθρώπους στην πορεία μας.
1: Αν υποθέσουμε λοιπόν τώρα το ότι μπείτε στη Βουλή, υποθετικά μιλάμε, μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά που θα έρθουν οι δημοσκοπήσεις που θα είναι λίγο πιο κατασταλαγμένες, θα έχει έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και εδώ είναι η ερώτησή μου διπλή.
2: Μήπως το Σεπτέμβρη έρθουν και εκλογές μια και μια.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ ήδη και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης είναι ότι θα συζητήσουμε τι γίνεται με το ότι απέμεινε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, θα μπορούσε να συζητήσει ο κύριος Κασελάκης με το ότι απέμεινε στην αριστερά, στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ή γύρω γύρω εκεί, ή αν είστε στη Βουλή. Εκ των πραγμάτων, από όσο είπατε, με Τσίπρα αποκλείεται να δώσετε, να βρείτε συνεργασία. Με Μητσοτάκη, όπως είπατε, αποκλείεται να βρείτε συνεργασία. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν με Πασόκ μια συνεργασία που ρώτησε και ο Προυνέρας προηγουμένως.
2: Εγώ σας είπα ότι ο αντίπαλός μας είναι, μεταξύ των αντιπάλων μας είναι ο Τσίπρας. Το αν την επόμενη των εκλογών είναι τέτοιοι οι συσχετισμοί δυνάμεων που θα πρέπει να συζητήσουμε και την πιθανότητα συμπόρευσης με ένα κόμμα Τσίπρα, γι' αυτό δεν έχει ληφθεί απόφαση και είναι μια συζήτηση που θα γίνει αργότερα και μια απόφαση που θα ληφθεί αργότερα με τα τότε δεδομένα. Προφανώς και που καμία κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορεί να έχει τη στήριξη μιας υποθετικής κοινοβουλευτικής δύναμης των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο την επομένη των εκλογών, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ούτε και υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δοκιμάστηκε και δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε να έχει. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο που είπατε για τον ΣΥΡΙΖΑ, προχθές ίσως θα είδατε ένα βίντεο
1: που... Αυτό το κομμάτι της αριστεράς που απέμεινε τώρα, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νέα Αριστερά, είναι κάποιοι άνθρωποι σημαντικά στελέχη που ήδη...
0: Προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
1: Που ήδη όμως έχουν κάνει κάποιες συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιες συζητήσεις. Πριν το συνέδριο τώρα τη συνέδριο.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι ένα πολύ... Μάλλον το μισό κομμάτι της Νέας Αριστεράς έχει ήδη ρευστοποιηθεί, παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για να φτάσουν έμεσα ή άμεσα προς το κόμμα του Τσίπρα. Και τα τρία τέταρτα θα έλεγα εγώ του...
1: Είχαμε και ένα όχι του κύριο Σακελαρίδη στον κύριο Βαρουφάκη.
2: Σωστά. Και τα τρία τέταρτα του Νέου ΣΥΡΙΖΑ ωρέγονται και ονειρεύονται να λάβουν πρόσκληση για να πάνε εκεί. Ο πρόεδρος πριν από δύο μέρες στην παραμονή του συνεδρίου έκανε, απίθυνε ένα βίντεο προς την Δούρου, τον Πολάκη και τον Παπά, λέγοντας τώρα θυμάστε τι λέγαμε τότε.
0: Το είδαμε, ναι.
2: Αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι ξεκάθαρο που θα καθίσει η μπίλια με όλες αυτές τις κινήσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ας δούμε τις επόμενες μέρες τι θα εξελιχθεί. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό.
0: Αλήθεια είναι
2: μετά
0: αυτό.
2: Τα μνημόνια. Και εγώ έχω τιμή εδώ και 2,5 χρόνια να είμαι εκπρόσωπο στη διάσκεψη των Προέδρων. Ξεκινήσαμε με 8 και τώρα είμαστε. Ναι. Νομίζω ότι τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα είναι και περισσότεροι, αλλά ξέρετε, είναι λυπηρό το να υπάρχει, και δεν αναφέρομαι στις λίγες, όποιο κόμμα και να υπάρχει ένα κόμμα από το οποίο φεύγει ο Πρόεδρος, το οποίο για 2,5 χρόνια ήταν μουγκός, δεν έκανε τίποτα στη Βουλή, δεν ερχόταν, δεν πατούσε, δεν μιλούσε.
1: Πάλι συμφωνείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μουγκός και τουρίστας, είπε η.
2: Εγώ θα απλώς θέλω να αναρωτηθώ αν εγώ τα είπα πρώτος ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας πω κάτι.
1: Και εμείς το ίδιο μας κάνει, αλλά μάλλον δεν μας ενδιαφέρει η συμφωνία που βλέπουμε.
2: Όχι. Θέλω όμως να δείτε, αν τώρα συμφωνήσουμε πέντε διαφορετικοί άνθρωποι, ότι τώρα είναι μέρα και είναι λίγο πριν τις 10 σημαίνει κάτι άλλο, ότι πραγματικά όλοι βλέπουμε την πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά που σας λέω εγώ και τον κύριο Τσίπρα, πιθανώς ή ξεκάθαρα τα βλέπουν και άλλοι. Άλλοι τολμούν να τα πούν, άλλοι δεν τα λένε. Αλλά το ότι ήταν 2,5 χρόνια μουγκός, το ότι είχε σχέδιο, το ότι διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι παραθύρωσε τον Κασελάκη, το ότι παραθέτησαν κάτι καινούριο, κάτι το οποίο είναι ξαναζεσταμένη η φασολά μου, δεν το βλέπω μόνο εγώ. Όποιος έχει μάτια.
0: Ωραία. Λοιπόν. Ωραία, κύριε Κουρδάκη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στο Δημοκράτη Προοδευτικό Κέντρο να ακούγονται και να
0: μοιραστούν. Εννοείται. Σε όλους,
1: γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Κουρδάκης, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Ναι.
1: Πολύ,
0: με χαμηλό IQ απεκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όχι μόνο, αλλά αυτό ήταν, ναι. Αυτό ήταν το πιο βαρύ.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν καταλαβαίνει ήταν το πιο βαρύ, ότι είναι στοχοποιημένο να είναι το δεκανίκι του Μητσοτάκη, είναι το πιο βαρύ.
0: Ήθελα να ρωτήσω, απλά εντάξει, είχαμε και λίγο πίεση χρόνου τώρα και δεν ήθελα να. Και για τις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε την άποψη των. Και του κόμματος και του κυρίου Χουρδάκη για τις δημοσιοποίησεις σε μια περίοδο που ακούμε από πολλά στόματα και από πολλά κόμματα ότι οι δημοσιοποίησεις είναι στημένες και...
1: Αφού ίδιες είναι όλες, όλες στημένες είναι.
0: Ναι, εντάξει,
1: πάνω κάτω ίδιες είναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω την άποψη
1: και του κυρίου Χουρδάκη. Αμφισβητεί κανένας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα? Όχι. Αμφισβητεί μέχρι το Σεπτέμβριο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεύτερη? Την έχει κάνει δεύτερη την Ελλάδα. Τσίπρας ψηλά την πήγε. Το ίδιο κάνει. Γιατί η Ελλάδα με την Ελλάδα είναι άλλη.
0: Αμφισβητείτε το Πασόκ, δεν αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις?
1: Το Πασόκ τις αμφισβητεί.
0: Όχι όλα τα στελέχη.
1: Όχι όλα. Κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή αμφισβητούσε. Περίμενε για να λέμε πώς είναι τα πράγματα. Κάποια στιγμή τις αμφισβητούσε γιατί ήθελε να παίξει μπάλα αριστερή. Απλά ήρθε ο Τσίπρας που σε αυτό το γήπεδο το πάει καλύτερα και σου λέει ότι να ξαναπάμε προς το κέντρο.
1: Ο Μπιλ Κυριάκος Βελόπουλος Δακοτό.
0: Μπορούμε να κάνουμε ένα γκάλο εμείς, άμα δηλαδή σήμερα 100% ελληνική λύση. Άμα πάρουμε τα μηνύματα.
1: Αύριο θα συνεχίσουμε, παιδιά. Θέλουμε τους πολιτικούς που με ποιο τραγούδι μπορούν να κάνουν καριέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μερικούς σήμερα, έχουμε και άλλους, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα αύριο και θα συνεχίσουμε την ερώτηση. Ποιοι πολιτικοί, ποιες φωνές στην πολιτική μπορούν να κάνουν καριέρα με τραγούδια? Εμμανουέλα, πρώτος ο Κότσιρα, λέει, που είναι και καινούργιος και το έχει το όνομα.
0: Αυτός έχει το όνομα. Αυτός έχει το όνομα.
1: Την έχει, ναι,
0: δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά το μπραντ υπάρχει.
1: Ναι. Λοιπόν, Πάνος που είναι ένα σχηματισμένος στην πλευρά τη δεξιά του στούντιο.
0: Ναι, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, τα λέω δύο φορές για να μην υπάρξει κάποιο μπέρδεμα με τον Υπουργό Υγείας. Ανασχηματισμένος εξίσου. Στην αριστερή πλευρά της ιστορίας.
1: Του στούντιο.
0: Του στούντιο, εντάξει.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Κέντρο δεξιά και αριστερά μαζί.
0: Ναι, και Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος. Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Ποιος τον υπολογίζει τον Τραμπ?
0: Τον υπολογίζει γιατί σου λέει εγώ κάνω κουμάντο. Αυτό το μήνυμα που στέλνει στον Νετανιάχου. Εγώ κάνω κουμάντο.
1: Καλημέρα, Ευάγγελος Μίχος. Να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
6: 9.43, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη στις 9 θα διασταυρώσουν εκ νέου τα ξύφη τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος. Επεσήμανε ο βοηθός προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, είπε ο Εβάν Φρουνιά. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα. Στον πάγο προς το παρόν η υπόθεση Brian Hill σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στη φιλική αναμέτρηση τη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Η ΠΑΕΚ φυσικά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας στη EuroLeague γιατί Μονακό φαβορεί να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους Ινοπάο. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σάλλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνιδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύως του έναντι 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά της όποιας κατηγορίας. Ο Απόελ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Παμπλο Γκαρσία. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι, Μάρκου Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
6: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες για σήμερα. Τρίτη, 9 του Ιούνιου. 9 του Ιούνιου, μάλιστα. Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα. Χρόνια του πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Διαπιστέψου και εσύ ρε φίλε. Πουρναρά, καλημέρα. Εσείς είστε στο 943 Interventen Sports, στο αθλητικό ραδιόφωνο, και ακούτε ραδιοφωνικές μοιχείες. Είμαι Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί θα είναι εδώ μαζί μας ο Τζόρτζης, ο Ιωάννου. Χωρίς Τζόρτζη, εκπομπή χωρίς Τζόρτζη, προκοπή δε... Πώς το λέμε το Γιάννη ρε φίλε, να το παραφράσω λίγο. Έτσι, και εκπομπή χωρίς Τζόρτζη, προκοπή δεν κάνει. Είναι το σλόγγαν. Το σλόγγαν, φίλε Φουρναρά. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά είναι αυτή η λεπτομέρεια μας χαλάσει την ιστορία. Έχεις κάποια άλλη... Σκέψου το λίγο, σκέψου το. Λοιπόν, για να μην έχουμε θέματα σήμερα, δεν θέλω να χαλαστώ, ούτε να χαλαστείτε, να χαλαστούμε γενικότερα. Άλλωστε υπάρχουν και θέματα εκτός του μπάσκετ. Δεν κάθισα, επίτηδες δεν κάθισα να δω το χθεσινό παιχνίδι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και μάλλον έχασα, γιατί αν κρίνω από το σκορ πρέπει να ήταν πολύ καλύτερο, γιατί τα δύο πρώτα ήταν άθλια. Πάλι για διαιτησία και το ένα και το άλλο, γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνω στη διαδικασία. Έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους και ο Παναγιώτης Πουρναράς και ο Τζόρτζης Ιωάννου, που χθες είχαν πει ότι θα κερδίζει ο Ολυμπιακός. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Θες να κάνεις ένα σχόλιο, κύριε Πουρναρά, για θα το είδες εσύ το μάτς. Πάρε το μικρόφωνο, πες ένα σχόλιο.
1: Αμέ, το είδα και μου άρεσε και πολύ κιόλας. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα της σειράς.
0: Έτσι κατάλαβα κι εγώ από το πώς πήγε το σκορ, ναι.
1: Γιατί είχε πολύ περισσότερο μπάσκετ,
0: ναι,
1: και πολύ λιγότερο μπασκετικό ξύλο όσο ήταν τα πρώτα παιχνίδια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ωραίες φάσεις.
0: Ναι.
1: Και ξεχώρισαν παίχτες και από τις δύο ομάδες. Δεν ήταν δηλαδή ότι μία ομάδα υστέρησε. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, βέβαια. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ήταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι.
0: Καταλαβαίνω όμως από τους σκόρερ και από τους πρωταγωνιστές που ακούω, όταν εσύ έχεις για πρωταγωνιστές το Φουρνιέ και το Βεζέκοφ, και οι άλλοι, και ο Παναθηναϊκός έχει το Σόρτς,
1: ναι,
0: και τον Γκραντ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει Ναν στην εξίσωση, άσχετα αν πέτυχε πόσους, 10-13 πόντους κτλ. Αυτό, ειδικά τελικούς, ντέρμπι κτλ., το διαμορφώνει δηλαδή τα μεγάλα αστέρια να είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός προσαρμόζεται πάρα πολύ στον Ναν. Δηλαδή, κάθε φορά που παίζει μία από μόνη, πάνω να παίξει ένας-ένας,
0: ναι,
1: ο επόμενος παίκτης κλείνει μέσα.
0: Τον πλέον τον έχει διαβάσει δηλαδή.
1: Ρισκάρει ο Ολυμπιακός ένα τρίποντο μακρινό,
0: ναι,
1: και κλείνουν στον Ναν για να μην κάνει drive.
0: Μάλιστα. Νομίζω θα έλειψε χθες και ο Σμπάν που ήταν, έμεινε,
1: ναι, σημαντική,
0: παρότι επέστρεψε ο Κουάντσο. Μάλιστα. Διαιτησία, πάλι φωνές, πάλι για βολές. Εντάξει, κλασικά πράγματα αυτά. Δεν το έχω δει, παιδιά, δεν έχω άποψη. Αποφάσεις που είδα δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά ένας λόγος που δεν το είδα ήταν αυτός, για να μην είναι σήμερα. Μία ώρα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Μου στέλνετε μηνύματα, απαντάω. Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν. Γιώργη! Γιώργη, αγόρι μου! Θα του δώσω δώσουμε το διλεπτάκι του Γιώργη. Έλα ρε Γιώργη! Έλα ρε Γιώργη! Βγάλαμε και σλόγγαν. Εκπομπή χωρίς Γιώργη, προκοπή δεν κάνει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς τα είδες, για να κάνει και εσύ ένα σχόλιο για το χθεσινό τρίτο τελικό, το 2-1 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, η ρεβάνς, το τέταρτο μάτς είναι την Τετάρτη, μπορεί να σηκώσει, μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα η τελική την Τετάρτη στο τέταρτο μάτς στο Telecom, κύριε Πουρναρά, δεν σας ρώτησε αυτό.
1: Θα το επιδιώξει ο Ολυμπιακός, ναι, θα το θέλει πολύ.
0: Okay. Ας ακούσουμε και το σχόλιο του Τζόρτζη για τον λόγο τον οποίο τον φωνάξαμε, τον βάλαμε στο στούντιο και του

0: στο γήπεδο.
1: Τι εννοείς?
0: Θες ο Τζόκοβιτς, ο Μπογκδάνοβιτς, ο Λέοναρντ, παίχτες από το NBA, από τα πολύ μεγάλα ονόματα,
1: βρισκόταν χθες στο... Θηλυκές ωραίες παρουσίες θα εννοούσες, ναι, με κάλυψε.
0: Και από αυτό είχε, και από αυτό, είχε και από αυτό.
1: Πάντα έχει.
0: Πάντα.
1: Και στο, και στο ΆΚΑ και στο ΣΕ. Ναι, μάλιστα.
0: Απλά αναφέρω τώρα, λέω...
1: Ο Μπογκδάνοβιτς μήπως είναι ο παίκτης που εννοούσε ο Γιαννακόπουλος πριν από λίγες μέρες, εκείνο το ποστάρισμά του, ότι έχει κάνει πρόταση ένα παίκτη που θα τον ήθελε οποιοδήποτε προπονητής. Θα μπορούσε να είναι ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Γιατί όχι.
1: Αν θα, και τον οποιο, θα τον ήθελε οποιοδήποτε προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα, τον Μπογκδάνοβιτς. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Εσύ εκτιμάς αυτόν, εννοούσε?
0: Ναι, πιστεύω, ναι, αυτόν εννοούσε. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο, έως και αδύνατο να έρθει στην Ευρώπη.
1: Τι παίζει ο Μπογκδάνοβιτς?
0: Ασόδιο.
1: Μάλιστα.
0: Γκάρντ.
1: Οκ. Τι?
0: Δύο. Τον είχα συνηθίσει και σαν διάρρεια, αλήθεια είναι.
1: Οκ. Εντάξει.
0: Βέβαια δύσκολο να έρθει τώρα στην Ευρώπη.
1: Αυτό ήταν το σχόλιο σου.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Πρόβλεψη για το τέταρτο μάτς, Δετάρτη. Μια και θα λείπεις αύριο, ξέρω που έχεις, δίνεις σε πανεπιστήμιο. Ναι.
0: Με αυτή την εμφάνιση που κάνει ο Ολυμπιακός, νομίζω είναι η ώρα για το διπλό.
1: Α, να γίνει το πρώτο break δηλαδή, που θα τελειώσει
0: σίγουρα,
1: και τη σειρά.
0: Έδειξε σίγουρα πολύ πιο ξύπνιος από τα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Ενεργειακά εννοείς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Παπα-Νικολάου έχει σοβαρό πρόβλημα?
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο τραυματισμό.
1: Άκουγα ότι έκανε ένεση, αλλά δεν θέλησε να ρισκάρει. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να επιστρέψει στο τέταρτο μάτς. Εντάξει, ο Σουλούκας επέστρεψε, αλλά θα ήταν Ελσίντε. Έπαιξε καθόλου?
0: Έπαιξε.
1: Ελσίντε. Ευχαριστούμε, Τζόρτζι.
0: Εγώ.

Κοιτάξτε, το φιλοσοφεί λίγο ο Τζόρτζης, γιατί ντράπηκε να το πει και μου λέει: το λέτε εσείς καλύτερα. Μου άφησε το μότο του Τζόρτζη για τη σημερινή ημέρα. Η ζωή μοιράζεται στους έχοντες, στους κατέχοντες και στους αντέχοντες. Ωραίος ο Τζόρτζης. Ωραίος ο Τζόρτζης. Μπράβο, Τζόρτζη. Είδες τι κάνει, ρε φίλε, όταν ο νέος έρωτας κι ας είναι πλατωνικός. Βρυσίδα Ανδριώτου, έτσι. Κι ας είναι πλατωνικός από την πλευρά δηλαδή του Τζόρτζη.

Λοιπόν, από εκεί πέρα στα ποδοσφαιρικά, σας έλεγα χθες ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι κυριολεκτικά στον αέρα, ότι ο Ιβάν Σαββίδης περιμένει απάντηση από προπονητή στον οποίο έχει κάνει πρόταση, μέχρι την Τετάρτη περιμένει την απάντηση και μέχρι τότε θα είναι στον αέρα ο Λουτσέσκου. Η επιβεβαίωση αυτών που έλεγα ότι είναι στον αέρα ο Λουτσέσκου ήρθε μόλις χθες όταν έγινε σύσκεψη κορυφής στον ΠΑΟΚ με Ιβάν, Νίκο, Γιώργο Σαββίδη, Γκοντζάρεβα και τους δύο νέους διευθυντάδες, τον Λέο Μάτος που θα είναι ο νούμερο ένα του ποδοσφαιρικού τμήματος πάνω και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αθλητικός διευθυντής ΓΑΡ, έτσι, τον τοποθέτησε εκεί ο Ιβάν Σαββίδης ως το νούμερο ένα. Και ήταν και ο Βιερίνια σε αυτή την σύσκεψη. Ποιος έλειπε? Ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτή και αν ήταν είδηση που έχει περάσει, θα πέρασε χθες τα ψηλά, με τους ρεπόρτερ ΠΑΟΚ κυριολεκτικά να ψηλίζουν, να μην ξέρουν τι να πούνε και να λένε κάτι δεν είναι, δεν τιμάει τον ΠΑΟΚ αυτή η συμπεριφορά απέναντι στο Λουτσέσκου, δεν είναι σωστή κτλ. Πέστε μας τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Στην ΑΕΚ είχαμε την ανακοίνωση της επέκτασης συνεργασίας με το νέο συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029, δηλαδή ήταν για ακόμα ένα χρόνο, πάει για άλλα τρία. Βιντεάκι με τον Μάριο Ηλιόπουλο να λέει τα δικά.

του. Λοιπόν, τα τσιτάτα του, το δικό του στυλ, με το δικό του στυλ να προλογίζει αυτή την ανανέωση συμφωνία, το Μάρκο Νικόλιτς να είναι πιο λιγόλογος, αλλά να λέει και αυτό στην ατάκα ότι δεν ήταν το τέλος, μόνο η αρχή, και προσωπογράφεται αυτό που λέω, τα λόγια αυτά, με το συμβόλαιο που υπέγραψα. Ωραία ατμόσφαιρα στην ΑΕΚ, ανανεώσεις, okay, εντάξει. Θα σας πω κάτι. Η ατάκα επίσης του Ηλιόπουλου ότι για την τριπλέτα, ο Ηλιόπουλος, ο Ριμπάλντα, ο Νίκολιτς, έτσι, που θα συνεχίσει, προανήγγειλε ουσιαστικά και την ανανέωση συμβολέου του Ριμπάλντα που ακολουθεί, που θα ακολουθήσει αυτού του Νίκολιτς, όλα ωραία και τα καλά αυτά. Θα σας πω όμως, γιατί μ' αρέσει εγώ να πηγαίνω παρακάτω. Θα σας πω κάτι που μου έλεγε ένας άνθρωπος, Σέρβος, Σερβοέλληνα, σας τον πω έτσι, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Νίκολιτς εδώ και πολλά χρόνια. Μου είπε λοιπόν ότι ο Νίκολιτς είναι ένας υπερφιλόδοξος άνθρωπος, ένας προπονητής που του αρέσει, έχει μάθει να χτίζει την καριέρα του μη μένοντας σε μια ομάδα, σε μια χώρα για πολλά χρόνια. Αυτό είναι, αυτή είναι η άποψή του, έτσι. Του αρέσει να τα καταφέρνει, να έχει επιτυχίες, να παίρνει τρόπαια και να φεύγει, να πηγαίνει όλο και σε καλύτερα. Εδώ και χρόνια ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, να δουλέψει στην Ελλάδα. Ο Νίκολιτς είχε προταθεί και είχε συζητήσει και με την ΑΕΚ του Μελισανίδη, μετά το Μαρινού Ζουνίδη τότε, αλλά και με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Δεν είχε έρθει. Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, τον έφερε ο Ριμπάλντα με τον Ηλιόπουλο, ο Ηλιόπουλος με τον Ριμπάλντα. Πέτυχε με τη μία. Αυτή τη στιγμή αποθεώνεται. Έχει δεδομένη την Ελλάδα ο Νίκολιτς και μέσω τη ΑΕΚ βλέπει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που πλέον ξεκάθαρος ο στόχος είναι να πάει σε ομάδα από τα 4-5 top πρωταθλήματα, κυρίως βασικά σε Ιταλία ή Ισπανία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εκεί ήθελε να καταλήξει ο φίλος μου, και φίλος γνώστης του Νίκολιτς, ότι έχει πολύ μεγάλη φιλοδοξία να πάει καλά στο Champions League. Γι' αυτό το πιέζει και όλα στο Ριμπάλντα να του τελειώσει τις μεταγραφές, ακόμα δύο μεταγραφές, έτσι ώστε να έχει την ομάδα έτοιμη να τη δουλέψει την προετοιμασία στα φιλικά, για να καταφέρουν να περάσουν από τα play-off στη League Phase του Champions League. Εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση για τον Ριμπάλντα, και στόχος του είναι, ανεξάρτητα το συμβόλαιο που έχει, η μεταγραφή του σε μια ομάδα top πρωταθλήματος. Γι' αυτό λέω ότι καλά είναι τα συμβόλαια, καλές είναι και οι δηλώσεις, οι ανακοινώσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχει και buyout αυτή τη φορά στο συμβόλαιό του, που δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό. Η πορεία του μέχρι τώρα του Νίκολιτς δείχνει ότι του αρέσει να χτίζει την καριέρα του αλλάζοντας ομάδες και πηγαίνοντας σε καλύτερα πρωταθλήματα. Νομίζω, γι' αυτό είπα ότι είναι υπερφιλόδοξος, νομίζω ότι θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν αποτύχει. Οι επιτυχίες θα φέρουν τον επόμενο σταθμό. Αυτή είναι η άποψη πολύ σοβαρή που μου κατέθεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η συγκεκριμένη πηγή μου, που το περασμένο καλοκαίρι, είναι αλήθεια, όταν εγώ αμφισβητούσα το Νίκολιτς και το όνομα του και το κατά πόσο θα μπορούσε να πιάσει στην ΑΕΚ, μου τα είχε περιγράψει έτσι, και έπεσε σχεδόν στο 100% μέσα για το τι είναι Νίκολιτς, τι προπονητής, τι ποδόσφαιρο θα δούμε, και το πόσο αποτελεσματικός μπορεί να γίνει. Στον Ολυμπιακό ζούμε στον αστερισμό του Γιαννούλη.
Μέσα σε 4-5 μέρες ο Ολυμπιακός φέρνει προς την αγκαλιά του τον παίχτη που είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Μετά περιμένει τον Τσάπρα. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός που παλεύει να κάνει τη μεγάλη μεταγραφή του Γένσεν, έτσι, είναι κοντά στον Τιέν Καμαρά. Έχει κάνει πρόταση στην Ντούν για το Ραστόντερ 4 εκατομμυρίων. Δουλεύει την περίπτωση του τερματοφύλακα και επίσης παλεύει, δίνει μεγάλη μάχη για έναν στόπερ που έχει μείνει ελεύθερος από πρωτάθλημα της Κεντρικής Ευρώπης, εκεί στα 23-24 χρονών, με υψηλή χρηματιστηριακή αξία, που το θέλουν και, άλλες καμιά δεκαριά ομάδες. Ξέρω το όνομα, είμαι δεσμευμένος να μην το πω. Είχε γραφτεί πριν από μήνες, το είχα αποκαλύψει πριν από μήνες, εκεί τον Δεκέμβριο, Γενάρη, στο Σπορντοκ, στις Μυχίες στο Σπορντοκ, μπορεί και εδώ να το είχα πει. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, την παλεύει όμως ο Παναθηναϊκός, πολύ καλή περίπτωση, δεξιοπόδαρου στόπερ. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μαζεμένες μεταγραφικές ανακοινώσεις, μαζεμένες μεταγραφές θα ανακοινώσει. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, για να μπούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια στα θεματάκια μας.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεστάλησαν οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον αν εξαπολύσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμού. Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι σώα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα ή αν καταρρίφθηκε από ιρανικά πύρα. Νέο σεισμός 4,1 Ρίκτερ σημειώθηκε το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εκστάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες των συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του δικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19-24. Στον ενταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέσα στις επόμενες ημέρες έρχεται η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Πόσο κάνει», μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Στον καιρό, τοπικές βροχές, οι καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά μέτρη βορειάνημη στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 943 Intervet & Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο 943 Intervention Sports. Είμαι Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 10-12. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας για ένα τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα Τερτύπια. Γιατί στα Τερτύπια μετά το live, τη live μουσική πλέον έχει στηθεί ένα καλοκαιρινό σκηνικό τέλειο με 5 βασικά συστατικά: δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα εσάς. Γι' αυτό σας ετοιμάσαμε το απόλυτο δώρο για να το ζήσετε στα Τερτύπια, εκεί που η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή για ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ. Μην το σκέπτεστε, τα Τερτύπια σας περιμένουν συντατοίου 56 μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις στην αυλή τους, στην αυλάρα τους.

Λοιπόν, ο Τεότορα Βανόσκυλο από την Ελευσίνα λέει: κάποιοι στην ομάδα μας ονειρεύονται Κονσεϊσάο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν. Πάντως, επιμένω, όποιο και να είναι το όνομα, το θεωρώ ανήθικο απέναντι στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, ακούγεται πάρα πολύ. Εμένα μου διέψευσαν ότι είναι στο Πορτοκαράς, στην Χαλκιδική, κάνει διακοπές. Μου είπαν ότι είναι στην Πορτογαλία. Και άλλες ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν ελληνικές προσπάθησαν να πείσουν τον Κονσεϊσάο, από τον Big Four εννοώ. Τουλάχιστον οι δύο από τις υπόλοιπες τρεις είχαν προσπαθήσει. Ο Κονσεϊσάο έχει άλλη σχέση με τον ΠΑΟΚ. Πήγε και ο Βρίζα στο ΑΠΟΕΛ. Είχε πολύ καλή σχέση με τον Βρίζα. Εντάξει, το βλέπω πολύ δύσκολο, δεν το αποκλείω. Λοιπόν, φίλε Τεό, ο Πάνος λέει έπεσε πολύ έξω ο Νικολακόπουλος με Γιαννούλη πριν 2-3 εβδομάδες. Έλεγε με τίποτα δεν βλέπει το Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Μου κάνει εντύπωση, πρώτη φορά πέφτει τόσο έξω. Όσο για τον Αλαφούζο, λέει ο Πάνος, τεράστιο λάθος όλα αυτά με τα κανάλια. Βάζει τον εγωισμό και την κόντρα με Μαρινάκι πάνω από το συμφέρον της ομάδας. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Γιαννούλης και στον Ολυμπιακό και αποτελούσε κοινό μυστικό ότι είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ, το έλεγε δεξιά και αριστερά σε όσους ρωτούσανε, όλο το υπόλοιπο Big Four ήξερε για αυτή τη συμφωνία και γι' αυτό ο Κώστας Νικολακόπουλος έλεγε αυτά που έλεγε, φίλε μου πάνω. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα έχει στείλει ο φίλος μου επικοινωνιολόγος ο Σταύρος, πολύ σοβαρός, και το διαβάζω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι από εικόνες προσεχώς που θα δούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου γράφει ο Σταύρος. Καλημέρα Ευάγγελε, σήμερα θα σου γράψω κόντρα ρόλο. Η επόμενη χρονιά δυστυχώς δεν θα έχει μόνο αθλητικό χρώμα στα γήπεδα, θα έχει έντονα πολιτικό. Είναι χρονιά εκλογών και όλοι οι παίκτες στο ποδόσφαιρο έχουν ανοιχτές μάχες στο πλαίσιο των εκλογών. Οι κύριοι Μαρινάκης και Σαββίδης είναι ξεκάθαρα απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση ξεκάθαρα στείνει γέφυρες με τα τμήματα μπάσκετ ώστε να μπορέσει να κρατήσει την επαφή με τις μάζες μέσω Μιστακίδη και με τη δεδομένα εξαιρετική σχέση με τους Αγγελόπουλους. Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τον πύρινο λόγο του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ανοίγω παρένθεση στο δική μου σημείωση συντάκτη, όπως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, γράφαμε παλιά στις εφημερίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από εκείνο τον πύρινο λόγο έγινε δεχτός στο Μαξίμου 4 μέρες μετά από τον πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Κλείνω την παρένθεση και το σίγμα-σίγμα, σημείωση συντάκτη. Και συνεχίζω με το μήνυμα, το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα του επικοινωνιολόγου του Σταύρου. Ο Γιάννης Αλαφούζος εννοείται πως είναι φιλοκυβερνητικός, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενώ δεν είναι ακριβώς απέναντι, τελευταία προσπαθεί να την εμπλέξει στους τελικούς την κυβέρνηση. Αυτό δεν θα βγει σε καλό σε κανένα, δυστυχώς, γιατί το ποδόσφαιρο, όταν μπλέκεται με την πολιτική και γίνεται όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες, τελικά παράγει υπερπολαπλάσια προβλήματα και τοξικότητα, Σταύρο μου. Βάγγελε, θα βλέπεις τον Ολυμπιακό αριστερά μπακ δύο Έλληνες, Γιαννούλη και Αθανασίου. Γιαννούλη, ναι, Αθανασίου όχι, με τίποτα, δικός του παίκτης είναι ο, αλλά δεν. Δημήτρης, καλημέρα από Ξάνθη. Δημήτρης, Ολυμπιακός, αν γίνει μεταγραφή του Γιαννούλη, λέω αν, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα το αφήσει έτσι και πιστεύω στο τέλος εκεί θα πάει, θα είναι και επικοινωνιακό χτύπημα κάτω του ΠΑΟΚ. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Μίχο, θα γίνει? Ιστερόγραφο. Η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του θρύλου, αν γίνει, θα είναι του Γιαννούλη. Ο Θανάσης λέει, κύριε Μίχο, πες μας τι πιθανότητες δίνεις και τι ισχύει με Γιαννούλη, γιατί και εσείς πριν από λίγες ημέρες λέγατε, γράφατε ότι είναι κλεισμένος από τον ΠΑΟΚ και θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας, ο φίλος μου ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει καλησπέρα. Καλημέρα Ευάγγελε, πες μου σε παρακαλώ ότι η ΑΕΚ θα πάρει Βαρβάτο αριστερό μπακ και δεν θα είναι τη νέα σεζόν με Πίλιο και Πενράις. Ας έχει τον Πίλιο σαν δεύτερο, μόνο έτσι μπορεί να γίνει αποδεκτό. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ο Πίλιος θα επιβραβευτεί με ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, παρότι έχει ακόμα ένα χρόνο. Θα γίνει επέκταση συμβολέου του μέχρι το 2029, αναπροσαρμογή αποδοχών, όπως αρμόζει σε έναν βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Αυτά διαβάζω, αυτό ακούω, αυτή είναι η πραγματικότητα.
και τα λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τι θες να σου πω λοιπόν. Όσον αφορά τον Ben Rice, παρότι έχουν προέρθει προτάσεις, όχι όμως 4-5 εκατομμύρια που γράφονται, γελάω με αυτές, προτάσεις στην ΑΕΚ από δύο ομάδες Σκωτίας με μικρότερα ποσά, έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν λέω τι λένε στη Σκωτία, τι λένε τα φόρα και τα site της ΑΕΚ. Λέω το δικό μου. Ήταν χαμηλότερο ποσό από τα 2-300 που είχε δώσει η ΑΕΚ στη Χάρτς και απορρίφθηκαν. Ο Ριμπάλντα επιμένει γιατί θέλει, τον πιστεύει και πιστεύει ότι θα του βγει. Δεν θέλει να χρεωθεί μια τέτοια μετά αποτυχημένη μεταγραφή. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει στο προσκήνιο ούτε οι ατζέντιδες στην πιάτσα των ατζέντιδων είναι ενήμεροι ότι η ΑΕΚ ψάχνει, ο Ριμπάλντα ψάχνει για αριστερό μπακ. Πάει με Πίλιο και Ben Rice. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος λέει τι ισχύει με Γιαννούλη, πες μας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε για το Γιαννούλη. Κύριε Καγατσάτσο, τι κάνετε, πώς είστε? Μπράβο αγόρι μου, θες να ακούσεις το Γιαννούλη τα πάντα όλα? Μπράβο αγόρι μου, και εσείς όλος αυτοί. Πάμε να σας πούμε λίγο για το Γιαννούλη. Καταρχήν ο Γιαννούλη σας έλεγα ότι είναι στη Μύκονο, έφυγε από τη Μύκονο, πήγε στη Ρόδο. Διακοπές κάνει ο άνθρωπος με την οικογένειά του. Βρίσκεται από χθες στη Ρόδο με το κινητό στο χέρι για να μαθαίνει και τις εξελίξεις που τρέχουν πλέον. Ο ίδιος πάντως ο Γιαννούλης ήθελε και θέλει μέχρι 15 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας, να έχει κλείσει στην επόμενη ομάδα του, στην Ελλάδα. Και όπως φαίνεται αυτό θα συμβεί. Δηλαδή θα συνεχίσει σε μεγάλη ελληνική ομάδα και η δουλειά θα κλείσει μέχρι τις 15 Ιουνίου όπως θέλει. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός που εδώ και 2 χρόνια τον κυνηγάει μπήκε σοβαρά στη διεκδίκηση του Γιαννούλη από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Όταν δηλαδή έμαθε πως η τελική προσφορά του ΠΑΟΚ στην Άουσμπουργκ δεν ξεπερνούσε τα 2,2 εκατομμύρια και όταν έμαθε επίσης ότι ο Γιαννούλης αρνήθηκε οριστικά την Κόβεντρη λέγοντας ότι δεν θέλει να πάει στην να παίξει την Πρέμιερ Λιγκ ξανά. Παρότι η Κόβεντρη, όπως είπα και χθες, τα έχει βρει σε όλα με την Άουσμπουργκ προσφέροντας 5,2 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Ανοίγω παρένθεση. Ο Γιαννούλης που τώρα δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League, τουλάχιστον όχι μέσω Coventry και Hull, και θέλει διακαώς να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και για εξωποδοσφαιρικούς λόγους, αυτή η επιθυμία του, πριν από 2 καλοκαίρια όταν ήταν ελεύθερος από την Norwich δεν ήθελε με τίποτα να παίξει μπάλα στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια. Τι άλλαξε αυτά τα 2 χρόνια δεν ξέρω. Ίσως έκανε αυτό που ήθελε, δηλαδή να αποδείξει στον εαυτό του μπορεί να σταθεί πολύ καλά σε κορυφαίο επίπεδο σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι η Bundesliga. Γιατί ήταν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ της Bundesliga. Με την Norwich στην Αγγλία ήταν μία έπαιζε, μία δεν έπαιζε, δεν τα είχε καταφέρει. Μπορεί γι' αυτό. Τώρα πλέον θέλει να επιστρέψει, να παίξει στην Ελλάδα. Πριν από 2 χρόνια όμως είχε προτιμήσει να πάει στην Augsburg με 750-800.000 ευρώ όταν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δεδομένα του είχαν προσφέρει συμβόλαιο κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ετησίως. Ο Γιαννούλης είχε προτεραιότητα τον ΠΑΟΚ και για συναισθηματικούς λόγους, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο πριν από περίπου 2 μήνες ο Γιαννούλης είχε συμφωνήσει, είχε δώσει τα χέρια. Είχε συμφωνήσει σε όλα μέχρι και για το τι συμβόλαιο θα είχε, λεπτομέρειες με τον δικέφαλο. Αυτή η συμφωνία του Γιαννούλη ήταν λίγο πολύ κοινό μυστικό, όχι στα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά ήταν ενήμερο και όλο το Big Four. Γιατί όλοι ήθελαν τον Γιαννούλη και όλοι ενδιαφέρονταν για τον Γιαννούλη. Έτσι. Και αυτή η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη ήταν και ο βασικός λόγος που οι άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν είχαν κάνει κίνηση μέχρι να μπει ο Ιούνιος. Τώρα, ο Γιαννούλης μπορεί να είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε υπογραφή είχε βάλει κάπου, ούτε λεφτά είχε πάρει προκαταβολή. Το θέμα για αυτόν, για τον Γιαννούλη, ήταν και παραμένει, είναι περισσότερο ηθικό, ηθικής τάξης. Δεν ήθελε και δεν θέλει να φανεί πως δεν τιμάει το λόγο του και τη συμφωνία με την πρώην ομάδα του. Γιατί στον ΠΑΟΚ έχει κολλητούς, θεωρεί την Τούμπα σπίτι του, τον ΠΑΟΚ η οικογένειά του, δεν θέλει να εμφανιστεί ως προδότης στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η πάσα αλήθεια, για να μπαίνουμε και στο διατάφτα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ κόλωσε στα λεφτά.
Ακόμα και κάποια στιγμή στα τέλη Μαΐου, εκεί που η Augsburg έδειξε διατεθειμένη να κάνει σκόντο περίπου στο 1 εκατομμύριο και να πέσει από τα 5 στα 4 για να κάνει το χατήρι του Γιαννούλου που πίεζε την Augsburg να έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και να τον δώσει στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ από το 1,2 που είχε κάνει προσφορά πήγε στο 1,5 εκατομμύριο συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους και μετά πήγε στα 2 συν 500 χιλιάρικα σε μπόνους. Δηλαδή με τα πολλά έφτασε να δίνει τα μισά από αυτά που ζητούσε η Augsburg παρότι του είχε κάνει σκόντο. Τζίφος η δουλειά, πάπαλα τον τίλα από ό,τι καταλαβαίνετε. Κάπου εδώ λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό ξέρανε πάρα πολύ καλά πως αποτελούν την αμέσως επόμενη επιλογή του Γιαννούλη. Ο ίδιος ο Γιαννούλης σε σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του είχε κρατήσει ανοιχτές γέφυρες με τους Ερυθρόλευκους, εγκομιάζοντας και την ομάδα και τον προπονητή και τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Πρέπει να ξέρετε ότι και ο ίδιος ο Γιαννούλης, αλλά και το οικογενειακό, αλλά και το μανατζερικό του περιβάλλον μιλούν απευθείας με υψηλά πρόσωπα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Επίσης ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ελληνική ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό ίσως, αλλά ο Γιαννούλης δύσκολα θα πήγαινε στο τριφύλι, που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της Augsburg αλλά και να δώσει συμβόλαιο πλάς 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καθαρά στον 31χρονο διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ. Πάμε τώρα στην Augsburg. Η Augsburg έχοντας στα χέρια της την επίσημη πρόταση της Coventry που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια σε transfer fee και έχοντας διαμηνήσει στον Γιαννούλη πως δεν καίγεται να τον πουλήσει και αν θέλει μπορεί να του κάνει και αναπροσαρμογή αποδοχών και να μείνει, η Augsburg το είπε ορθά κοφτά στην πλευρά του Γιαννούλη. Έχουμε την πρόταση της Coventry, την έχουμε κάνει αποδεκτή, εσύ δεν θέλεις να πας, είναι 5 εκατομμύρια, έχει συμβόλαιο μαζί μας για άλλα 2 χρόνια, εμείς σε θέλουμε, οπότε ή μένεις εμάς ή φέρνεις ισόποση πρόταση με τη Coventry από ελληνική ομάδα και φεύγεις. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Κατά συνέπεια, από εδώ και πέρα γίνεται ένα παιχνίδι τακτικής και υπομονής. Ο Ολυμπιακός προέχει να τα βρει με την Augsburg. Έτσι. Αυτά που διέρευσαν χθες από τη Γερμανία ήταν βασικά οι απαιτήσεις του κλαμπ, δηλαδή 5 εκατομμύρια transfer fee συν bonus. Ο Ολυμπιακός ήξερα ότι η πρότασή του ήταν 4 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο σε bonus. Η Augsburg το έπαιξε και το παίζει αδιάλαχτη γιατί έχει την επίσημη πρόταση της Coventry και την επιδεικνύει. Η αίσθηση ξεκάθαρη και η δική μου και της ελληνογερμανικής πιάτσας agent είναι πως ο Ολυμπιακός το τέλος θα καλύψει οικονομικά τη γερμανική ομάδα και θα κάνει τη μεγάλη αυτή μεταγραφή. Εφόσον ο Ολυμπιακός έρθει στο αναμενόμενο deal done με τους Βαβαρούς, τότε θα γίνει και πολύ πιο εύκολη η απόφαση του Γιαννούλη. Μπορεί να την καθυστερήσει ακόμα λίγο, αλλά στο τέλος θα πέσει στην αγκαλιά του Ολυμπιακού, γιατί κανένας δεν θα μπορεί πλέον να τον κατηγορήσει πως είναι, πως πρόδωσε τον ΠΑΟ. Ο ίδιος θα έχει αποδείξει ο Γιαννούλης πως τον περίμενε τον ΠΑΟ και παραπάνω από όσο χρειαζόταν, τίμησε την αρχική συμφωνία τους, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις της Augsburg. Οπότε ο Γιαννούλης αναπόφευκτα από τη στιγμή που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, πηγαίνει στον Ολυμπιακό που τον θέλουν και το χρυσοπληρώνουν για να τον κάνουν δικό τους. Να ξέρετε ότι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή έπεσε και το θέμα Γιαννούλη ή Τσιμίκα και οι περισσότεροι ξεκάθαρα ψήφισαν Γιαννούλη και όχι Τσιμίκα. Και καλά έκαναν για μένα, την ίδια άποψη έχω και εγώ. Και το κερασάκι στην τούρτα, να ξέρετε ότι στην προφορική συμφωνία που είχε κάνει ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ, προβλεπόταν ένα χρονικό διάστημα μέχρι 4-5 Ιουνίου, εκεί δεν είμαι σίγουρος αν ήταν 4-5 Ιουνίου, που θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έρθει σε deal με την Augsburg. Αν μέχρι τις 4-5 Ιουνίου δεν τα κατάφερνε, τότε αποδεσμευόταν ο Γιαννούλης από αυτή την συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και έμενε μόνο το ηθικό του πράγματος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση για το Γιαννούλη τότε, δηλαδή με το που ολοκληρωνόταν αυτό το deadline. Για να μην το απολυλογώ, η μοναδική περίπτωση ο Γιαννούλης πλέον να παίζει του χρόνου στον ΠΑΟΚ είναι να ξυπνήσει ο Ιβάν Σαββίδης και να πει δίνω 5 εκατομμύρια για επικοινωνιακούς λόγους να αποφασίσει να κάνει την υπέρβαση.
όπως την είχε κάνει επειδή πιεζόταν πέρσι πάρα πολύ από το Μιστακίδη και πήγε και έσκασε 11-12 εκατομμύρια και πήρε το Ζαφίρι. Θα είναι όμως το Άι Ζαφίρι κάθε καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ για το Σαββίδι.

φίλος Παναγιώτης λέει: εντάξει, όταν σου δίνει ο Παναθηναϊκός 1.600.000 ευρώ, ξέρω εγώ, και παίρνει την πρόταση της Augsburg που είναι στα μισά λεφτά, είναι προβληματικό στο μυαλό. Είχε παιχτεί πολύ παρασκήνιο τότε, είχε πει για συμφωνία με Μπενφίκα και την αθέτησε λόγω. Αλλά και πάλι δύσκολα αρνιέσαι Παναθηναϊκό με 1,6. Ο Γιαννούλης πριν από 2 χρόνια είχε συμφωνήσει με την Μπενφίκα. Τα είχαν βρει όλα, είχε έρθει ο πρόεδρος της Μπενφίκα, ο Ρουί Κώστα, και ο Μπραν, πώς τον λέγανε, ο αθλητικός διευθυντής, είχαν συμφωνήσει για ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Με τη μόνη αίρεση του είχαν πει πρέπει να περάσουμε ο προπονητής μας. Τότε είχε πάρει και πρωτάθλημα η Μπενφίκα. Ο Σμίντ ήταν ο προπονητής. Δεν σε θέλει με τίποτα. Είμαστε σε κόντρα. Θα μας ξεφωνήσει αν πάμε να του φέρουμε παίκτες. Θέλει να φέρει ένα γερμανό αριστερό μπακ. Θα τον πείσουμε. Και βάλαν έτσι ένα μήνα. Αν περνούσε αυτός ο μήνας, μετά δεν θα ίσχυε η συμφωνία. Τελικά τότε ο γερμανός προπονητής που έφυγε μετά από μερικούς μήνες από την Μπενφίκα πήρε στην Μπενφίκα τον αριστερό μπακ, το συμπατριώτη του που ήθελε. Και έτσι αποδέσμευσε η Μπενφίκα τον Γιαννούλη, ο οποίος για ένα μήνα είχε συμφωνήσει και θεωρούσε ότι ήταν παίκτης στην Μπενφίκα. Έκανε και διακοπές μαζί με τον Παυλή στη Χαλκίδα εκεί, ξέροντας ότι θα παίζουν του χρόνου μαζί συμπαίκτες. Μετά, όταν έμεινε χωρίς ομάδα, σκέφτηκε τον Παναθηναϊκό, την πρόταση του Παπαδημητρίου που του είχε κάνει, αλλά τελικά επέλεξε να πάει στην Augsburg με 800 χιλιάρικα.

Χάρη μου, μου λες done deal και όχι deal done, με ευγένεια και χωρίς διάθεση κοροϊδίας, καλή συνέχεια. Εγώ τα παραφράζω, έχω τη δικιά μου, το δικό μου τρόπο. Αλλάζω ονόματα, αλλάζω σειρές, αλλάζω χρόνους, τα ξέρεις αυτά. Οπότε πρέπει να με ενεχτείς. Θα μπει και ο Παναθηναϊκός για Γιαννούλα, Γιαννούλη Βαγγέλη. Με Τσάπρα τι γίνεται? Όχι, δεν θα μπει ο Παναθηναϊκός για Γιαννούλη. Με Τσάπρα σας έχω ξαναπεί τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Το ερώτημα είναι, ο Νίστρουπ έδωσε την έγκρισή του για τον Τσάπρα ή ζήτησε δικό του δεξιό μπακ δανό που έπαιζε στη Σαουθάμπτον? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, έχει παίξει ο Γιαννούλης σε Champions League, ρωτάει ο Μιχάλης. Όχι, με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιζε, με ποια να παίξει? Με την Norwich να παίξει ή με την... Όχι, δεν έχει παίξει ρε φίλε. Ο άνθρωπος Γιαννούλης είναι αντιολυμπιακός, φάνηκε όταν έπαιζε στον Ατρόμητο, όταν τον πάρει ο Ολυμπιακός θα κάνει μεγάλο λάθος. Καλά ρε Τριάντα φίλε, μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα αριστερό μπακ. Ταιριάζει τα μάμ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι Έλληνας. Μπορεί να είναι 30-31 χρονών, αλλά είναι fit. Και μου λες είναι αντιολυμπιακός. Έχει πει τα καλύτερα για τον Ολυμπιακό συνέντευξη, που δεν είναι εύκολο όταν έχει και τέτοια σχέση με τον ΠΑΟΚ, πριν από μερικούς μήνες. Έχει πει πόσο τον θέλει. Είναι ένας άνθρωπος που ο Γιαννούλης που λέει τα καλύτερα. Ο αδερφός του έχει παίξει τον Ολυμπιακό και εσύ μου τον λες τον αντιολυμπιακό. Δηλαδή, τι θα έπρεπε όταν έπαιζε τον Ατρόμητο, να ανοίγει τα πόδια στον Ολυμπιακό? Τι είναι αυτά που λέτε? Καλημέρα, Ευάγγελε. Δεν θα πρέπει η ΑΕΚ να κάνει μεγάλη αύξηση του μπάτζετ και να πλησιάσει αυτό του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ εν όψει και των πολλών εσόδων από Ευρώπη, καθώς έχει το τέταρτο πιο κάτω και από τον Παναθηναϊκό? Μιχάλης, υστερόγραφο. Δεν θα ήταν μεγάλο και επικοινωνιακό deal και μπαμ να κλείσει Γιαννούλη και Τσάπρα και να πάει στο καλό Πήλιος? Φιλότιμος, αλλά λίγος. Ευχαριστώ. Φίλε μου, καλέ. Ο Ριμπάλντα δεν ψωνίζει Έλληνες ποδοσφαιριστές και ειδικά με αυτά τα χρήματα που ζητάνε. Δηλαδή για τον Τσάπρα δεν ήθελε να δώσει 1,5 εκατομμύριο, θα δώσει 3 που τώρα είναι η τιμή του. Ένα. Για τον αριστερό μπακ σας είπα και εγώ την άποψή μου, ότι χρειάζεται βασικό αριστερό μπακ, αλλά και τι ισχύει στην ΑΕΚ. Τι να συζητάμε τώρα από εκεί και πέρα? Λοιπόν, γενικότερα ο Ριμπάλντα με τους Έλληνες παίκτες έχει ένα θέμα. Προφανώς γιατί δεν βλέπει καλούς Έλληνες παίκτες που θα μπορούσαν να τους πάρει η ΑΕΚ αυτή την εποχή. Αυτό έτσι το εξηγώ εγώ. Θανάση, όσο και να στέλνεις, στέλνεις σε λάθος εκπομπή. Όσο και να στέλνεις, στείλε στην εκπομπή του Χελάκη για τον Κογκαλίδη. Εγώ είπα σήμερα δεν κάνω συζήτηση για του μπάσκετ και όχι για τα αγωνιστικά, για τα υπόλοιπα. Γιατί εσείς με αυτό θέλετε να ασχοληθείτε.

0: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Όταν οι άλλοι. Πόσο, ένα λεπτό έχουμε, Πουρναρά. Ένα λεπτό. Όταν οι άλλοι έλεγαν, έγραφαν πως η ενεργοποίηση του συνένα της οψιών από πλευράς Μπρέτφορντ βγάζει νοκάου τον Παναθηναϊκό από τη διεκδίκηση του Δανού Πεκταρά, θυμάστε τι υποστήριζα. Πως δεν αλλάζει τίποτα και ήταν ενημερωμένοι ήδη οι πράσινοι από το μανατζερικό του γραφείο πως η αγγλική ομάδα θα παραχωρούσε αυτή την κίνηση. Επίσης, αποκαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Γένσεν ήταν θετικός στο να αφήσει την Πρέμιερ Λιγκ και να έρθει στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού και πως ο Αλαφούζος ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για να αγοράσει βασικό Πρέμιερ Λιγκ το παίχτη. Λοιπόν, πάμε τώρα, τα λένε οι περισσότεροι στο ρεπορτάζ αυτά για τον Γένσεν και τον Παναθηναϊκό. Η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Γένσεν είναι για συμβόλαιο με αιτήσιες αποδοχές που μαζί με κάποια εφικτά μπόνους θα φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και είναι για συμβόλαιο 2+1 χρόνων. Ίσως να είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει δοθεί μέχρι τώρα σε παίκτη Αλαφούζου πάνω και, επί Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό πάνω και από τον Τετέ. Άλλωστε, από την υπόθεση Γένσεν, ο Παναθηναϊκός Κοτσόλης τη δουλεύει από τον περασμένο Δεκέμβριο. Εντάξει είναι. Άρα, κοντά στα 3 εκατομμύρια η πρόταση του Γένσεν, που έχει πει βρείτε τα με την Μπρέτφορντ και έρχομαι, το έχει πει στον Ίστρουπ, και ο Παναθηναϊκός τώρα πάει να κάνει deal με την Μπρέτφορντ στα 5-6 εκατομμύρια. Ζητάει 7 η Μπρέτφορντ. Αυτά.
1: 943 Intervention Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Με τη χθεσινή του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής, σημειώντας 102 πόντους. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, το μήνυμα του προπονητή των Πειραιωτών Γιώργου Μπαρτζόκα. Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ μπαίνει η υπόθεση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης, Χαβιέρ Μπάλτα. Τσίβας και Μοντερέι έχουν μπει στο κόλπο της διεκδίκησής του. Αρμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρουν μεξικάνικα δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ για τον Ολυμπιακό. Θετικός ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Λας Πάλμας στο ενδεχόμενο μετακίνησης στους Ερυθρόλευκους. Οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Φιλικό αγώνα με τη Rapid Vienna θα δώσουν οι πράσινοι στις 15 Ιουλίου σύμφωνα με τους Αυστριακούς. Την περίπτωση του 29χρονου μεσοδετικού Άλεν Χαλίλοβιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Φορτούνα Σίνταρτ, εξετάζει ο Βόλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Φιλική αναμέτρηση με την Βίλεμ θα δώσει ο Όφη την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
4: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Θα μπορούσε.
1: Από την Ξάνθη θα πήγαινε, αλλά όταν έρχεται στην Ελλάδα, θέλει από την Ξάνθη πάει στον ΠΑΟΚ. Όταν θέλει ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, φέτος έφτασε πολύ κοντά. Την ένα δίμηνο. Περίμενε την απάντηση του Λουτσέσκου.
0: Τώρα εγώ θέλω να ιντριγκάρω. Μένει με τον διώχνει τον Λουτσέσκου. Μένει χωρίς ομάδα. Κάθεται για 2-3-4 μήνες. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δεν πάνε καλά να σχολάσει ο Μαρινάκης τον Μεντιλίμπαρ.
1: Όπου δεν πάνε καλά τα πράγματα, ο Λουτσέσκου έτσι και μείνει 2 μήνες άνεργος, θα είναι το πρώτο φαβορί. Όπου δεν πάνε.
0: Και για Ολυμπιακό, έτσι.
1: Όπου δεν πάνε.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις.
1: Και τους τρεις.
0: Πινέδα, πώς τα βλέπεις?
1: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ, να τον έχει κλείσει. Και αυτό ήταν ο προγραμματισμό για τη συζήτηση. Έγινε πριν αρχίσουν τα πλοία.
0: Σωστό.
1: Για να τον κλείσει έγκαιρα, γιατί μετά θα μπαίνει δεδομένα το πράγμα. Και μετά φτιάχνουν περισσότερο και με την συμφωνία στη Μοντερέι του Αλμέιδα.
0: Φίλε, η Μοντερέι τα έχει για πλάκα. Αν θέλει να τα δώσει τα 8 εκατομμύρια σε μια δόση, μπορεί να τα δώσει.
1: Όλοι οι Μεξικάνικοι σύλλογοι οι ισχυροί τα έχουν για πλάκα.
0: Και ο Αλμέιδα έχει και διπλό λόγο. Εκτός του ότι παιχτικά του κάνει, θέλει να πάρει την εκδίκησή του από τον Ηλιόπουλο. Και από την... ξεκάθαρο αυτό.
1: Το κακό είναι για την ΑΕΚ. Δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο έγκαιρα και δεν ξέρει πώς θα πορευτεί αυτή η ομάδα.
0: Χάνει τον Πινέδα. Πάει ο Πινέδα, σου λέει θα πάω, έρχονται τα 8 εκατομμύρια, μια χαρά λεφτά. Σου λέει μπορείς να βρεις άμεσα Πινέδα, μπορεί να αντικατασταθεί ο Πινέδα, πιστεύεις εσύ? Άμεσα αυτό το καλοκαίρι, φίλε.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί, παίχτες υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Παίχτες υπάρχουν. Το θέμα είναι, αγοράζεις από πριν και θεωρείς δεδομένη την πώληση του Πινέδα. Περιμένεις να δεις θα κάνει ο Πινέδα και χάνεις χρόνο.
0: Και τον φέρνεις τέλος Αυγούστου, π.χ. Μέσα τέλος Αυγούστου.
1: Βλέπεις είναι και με τι τιμές μετά, γιατί συνήθως τον Αύγουστο οι τιμές λίγο πέφτουν, αλλά επειδή μιλάμε για χρονιά Μουντιάλ, μπορεί να έχουμε άνοδο τιμών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βλέπεις ο Παναθηναϊκός να παλεύει το γιο, έγραψες και εσύ. Ξαναπέδει για τον Καμαρά που όλοι τον είχαν τελειωμένο, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει πουθενά.
0: Φίλε, πάνε να δώσει 5-6 εκατομμύρια. Για τον Καμαρά. Εντάξει, καλό παίκτη από το Βέλγιο. Είναι πολλά τα λεφτά. Όπως και για τον Γιάνγκουσεν, 5,5 εκατομμύρια ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν το Βέλγιο, ένα παίκτη καλό, περιμένει πρόταση από ελληνική ομάδα.
0: Ναι. Σωστό. Βέλγιο, για το Βέλγιο είναι η καλύτερη βιτρίνα για Αφρικάνους και, και νέους. Για η καλύτερη βιτρίνα για να πάρουν μεταγραφή σε top πρωταθλήματα. Έχεις δίκιο, φίλε. Το επεξηγώ περισσότερο εγώ.
1: Οι Άγγλοι το βλέπουν σαν εξοχικό το Βέλγιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε ό,τι προκύπτει από εκεί αμέσως κάνουν κίνηση.
0: Έχουν τις μπλάκα τους στον Παναθηναϊκό. Τους έλεγα ότι δεν έχει δικό του στάφο. Όχι, λέει, θα τον φέρει. Τι θα τον φέρει το δικό του στάφ? Το μαζεύουν σιγά σιγά. Τώρα θα πάρουν αναλυτή αυτόν που είναι στην Κοπεχάγη. Όταν λέμε δικό του στάφ, να τον ακολουθούν, να είναι μαζί του. Μπετόν. Δεν είχε, γιατί είναι ένας νέος προπονητής ο Νίστρουπ. Να σου πω τώρα, τι γίνεται στα τηλεοπτικά εκεί τώρα, άστε για να προλάβουμε.
1: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Για πες.
1: Τετάρτη αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, έτσι. Όχι αύριο.
0: Την άλλη Τετάρτη, ναι. Για του ΠΑΟΚ. Τότε, 18-19, ξεκινάει και του ΠΑΟΚ.
1: Πόσους νέους παίκτες έχεις βρει?
0: Πόσους?
1: Νέους παίκτες βλέπεις να είναι στην Παιανία, στον χώρο, συγγνώμη, στο Κοροπή.
0: Τρεις.
1: Τους βλέπεις να είναι την Τετάρτη στο Κοροπή?
0: 2 με 3, ναι.
1: Μα, γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα προς το πάνω.
0: Οκ, okay, εδώ θα είμαστε. Σε μια εβδομάδα δηλαδή, λες, σε 8 μέρες, έτσι.
1: Προς το πάνω.
0: Εντάξει, μπορεί να μείνει την Τετάρτη, μπορεί να είναι την Πέμπτη Παρασκευή σου, για να το βάλουμε το τριήμερο αυτό. Δηλαδή, γιατί μέχρι να περάσουν εργομετρικά κτλ. Ωραία αυτό. Πάμε τώρα στα. Τι γίνεται, φίλε, με τα τηλεοπτικά? Ναι, τι έκανε ο Αλαφούζος, γιατί το έκανε αυτό ο Αλαφούζος? Και ποιοι είναι μαζί του, είναι ο Ηρακλής και η Κηφισιά? Για δώσε μας, ρίξε μας τα φωτά.
1: Για να πάει απέναντι στο Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όμως ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι μόνος του. Άρα και ο Αλαφούζος από μόνος του που φιλοδοξεί να κάνει αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω, εγώ θα περιμένω τι θα γίνει με το Σαββίδι.
0: Ρε φίλε, ο Μαρινάκης είναι με τον Κυριακού και με τον Τζίγκερ. Εντάξει, αυτή η εταιρεία.
1: Κολοσσή.
0: Όχι, είναι μαζί αυτή στην εταιρεία ή κάπως.
1: Ναι, Κολοσσή λέω και οι τρεις.
0: Και οι τρεις Κολοσσοί. Ο Τζίγκερ είναι με τον Αλαφούζο στο νέο γήπεδο. Για το Βοτανικό.
1: Ναι, πώς γίνεται.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποιοι λένε ότι είναι και από. Ακόμα έχει και τις μετοχές. Αυτό το αφήνω. Πώς γίνεται όμως αυτό, ρε φίλε?
1: Και τι άλλα τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά τα δε.
0: Οκ. Okay. Okay.
1: Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

0: Εσύ περιμένεις, είπες τι θα κάνει ο Σαββίδης, μήπως πάει και ο Σαββίδης. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν έχει με την. Πώς τη λένε αυτή μωρέ την εταιρεία του, των τριών Μαρ.
1: Πότε δεν ξέρεις. Ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Ο Αλαχούζος προσπαθεί να διατηρεί μια. Όχι προσπαθεί, τη διατηρεί την καλή σειρά με τον ΠΑΟΚ. Και με τον ίδιο του Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Και αυτό με τα τηλεοπτικά, για μια ενδεχόμενη